0: και ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.

δώσει συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. I had a dream. I got everything I want.

Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο MAD.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το Χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και αυτό, ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατά Φρυσίδα Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2. Και είμαστε εδώ για να γεμίσουμε τη μέρα σου με χαμόγελο, θετική ενέργεια και πολλά juicy νέα. Καλή εβδομάδα λοιπόν. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι.
7: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Σήμερα, παιδιά, θα σας πούμε τι ακριβώς συνέβη στο ΆΚΑ με τους Μετάλλικα, το οποίο, παιδιά, έχασα και ακόμα είμαι συντετριμένη γι' αυτό. Επίσης, άνοιξε ο καιρός και μαζί άνοιξε και η διάθεση για τα ζώδια, αλλά διαφορετικά στο καθένα. Έχουμε και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και η ερώτηση σήμερα είναι: μουσικά κομμάτια, τι μουσικά κομμάτια προτιμάς να ακούς, σύγχρονα ή παλιά τύπου 80s, 70s, 90s.
2: Έχουμε και τη Βρυσίδα που θα μας πει πώς να αυξήσεις τη λάμψη της επιδερμίδας σου με αυτά που τρως. Και μην ξεχνάς την κλήρωση του διαγωνισμού της Παρασκευής. Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656. Εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να βγεις στον αέρα μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Έχει μπει ο καφές, έχει μπει η μουσική. Είμαστε και εμείς εδώ τα κορίτσια στην πόλη. Να σκροτάμε στην τροφιά μέχρι και τις 10. Και είσαι στο Mad Radio και ακούς τώρα τα πιο hot νέα από το
1: Mad.gr.
2: Και παιδιά, δυστυχώς γκρεμίστηκε το ΑΚΑ, δεν το έχουμε πλέον. Όχι, εντάξει, ενώ ότι η Μετάλλικα όμως το γκρέμισαν μεταφορικά. Γιατί, παιδιά, όλη η Αθήνα υποκλήθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά όσοι αγαπούν την metal σκηνή, αλλά και άνθρωποι που δεν ακούνε γενικά metal, επειδή απλά ήρθαν η Μετάλλικα, άξιζε να πας να το δεις. Μετά από 16 χρόνια ολόκληρα επέστρεψαν, ήρθαν και πάλι στην Αθήνα. Είχαν περισσότερο από 80.000 fans. Η συναυλία ήταν το απόλυτο θέμα συζήτησης. Νομίζω ότι όλοι ψάχναμε μέχρι τελικής πτώσεως να βρούμε εισιτήρια.
3: Καλά, να ξέρεις ότι αμέσως και εκτός Αθηνών ήρθε άπειρος κόσμος, ναι, μόνο, ναι, για αυτή τη συναυλία.
2: Εννοείται, μα λογικό δεν είναι. Ήρθανε στην Ελλάδα η Μετάλλικα.
3: Παιδιά,
0: εννοεί και εκτός από άλλες χώρες.
3: Γενικά τους ακολουθούν τους Μετάλλικα.
2: Για λογικό δεν είναι.
3: Και να σας πω και ένα fun fact. Σε συναυλία τους, παιδιά, στη Βιρτζίνια το 2022 καταγράφτηκε σεισμός από το jumping, ναι, που έκανε, παιδιά, ο κόσμος.
0: Ας το καλό.
2: Προκάλεσαν
0: ο Χριστός και η Παναγία.
2: Σεισμό,
3: ναι, παιδιά, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι το live Μετάλλικα είναι... πώς το λένε, τέτοιο ζωής. Πρέπει
0: εγώ
3: να βάλεις τίκη,
0: ναι, ναι, ναι,
3: ότι
0: ναι,
3: πήγες.
0: Με αυτό που είπες, καταλαβαίνω πόσο πολλά μπορεί να κάνει ο κόσμος, οι άνθρωποι, αν είναι ενωμένοι όλοι μαζί.
3: Ναι, ισχύει.
2: Παραλίγο να γκρεμίσουν τον κόσμο ολόκληρο.
3: Και το ΟΑΚΑ, και μετά πάει και ένα μέρος που είχαμε για να κάνουμε συναυλίες.
2: Έτσι,
0: που μπορεί να γίνει Eurovision να κερδίζουμε με τον Ακύλα.
2: Δεν υπάρχει.
0: Λέμε τώρα.
2: Για να καταλάβετε, παιδιά, οι πόρτες άνοιξαν 4 η ώρα, αλλά ήταν μαζεμένοι φανς εκεί
3: από χθε.
2: Οριακά, ναι.
0: Ντυμένη, λέει, στα μαύρα, από όπου θα σκάσανε με τον καιρό.
2: Προφανώς ήταν ντυμένη στα μαύρα, γιατί η Μετάλλικα.
0: Καλά, προφανώς.
2: Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ανέβηκαν στη σκηνή, σκέψου, 9 η ώρα. Οπότε μέχρι εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είχε βέβαια.
0: Και άλλες performance μέχρι, ναι, ναι,
2: ναι. Η σκηνή ήταν 360 μοίρες, οπότε αυτό βοηθούσε πάρα πάρα πάρα πολύ και εντυπωσίασε και όλο το κοινό γενικά,
0: okay,
2: το πώς το είχαν στήσει. Mm-hmm. Θέλω να σας πω όμως το πιο συνταρακτικό, ότι η Μετάλλικα είπανε και ελληνικά κομμάτια.
3: Ναι, παιδιά, ναι, αυτό το είδα.
2: Χορέψανε σιρτάκι.
0: Α, γλυκούλιδες.
3: Και επίσης είπανε και τρύπες. Ή,
2: ναι, ναι,
3: ήταν ο Αγγελάκας εκεί πέρα, δεν ξέρω.
2: Ελληνικά κομμάτια.
3: Γιατί εμφανίστηκε ένας που μιλούσε καταπληκτικά ελληνικά. Και αποκλείεται να ήταν ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα, κατάλαβες. Γιατί λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, πώς θα μιλάει έτσι τόσο άπτεστα.
2: Παιδιά, πάντως όντως κάνανε τέτοιον πανικό που όσοι δεν βρήκαν εισιτήρια, σκεφτείτε ότι ήταν στα Κάγκελα και είχαν φτιάξει δεύτερη σκηνή έξω από το ΆΚΑ. Οπότε ακούγανε Μετάλλικα, είχαν ήχο, δεν είχαν εικόνα.
3: Αλλά καλά, εκεί στην περιοχή σίγουρα θα περάσαν καταπληκτικά, γιατί ήταν for free για όλους αυτούς που έμεναν εκεί πέρα έξω. Και αν είχες και ένα σπίτι έτσι που είχε και ένα ψηλό μπαλκονάκι, μια χαρά. Τους έβλεπες κιόλας και με κιάλια.
0: Με το zoom του iPhone.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να σας πω επίσης ότι οι Μετάλλικα έχουν παίξει και στις 7 Υπήρους, να το πούμε και αυτό. Και επίσης ήταν εκεί πέρα ένας γνωστός μου, ο οποίος πέταξε το σουτιέν μιας φίλης του ακριβώς την ώρα που τραγουδούσε πάνω στη σκηνή. Και έχει καταγραφεί σε βίντεο που κοιτάει ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα το σουτιέν να προσγειώνεται πάνω στο stage.
2: Το πήρε.
3: Όχι, δεν το άγγιξε.
2: Δεν μας νοιάζει.
3: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν.
2: Δεν το άγγιξε.
3: Λοιπόν, εμείς τώρα πρέπει λίγο να χαλαρώσουμε και να κρατήσουμε το ρυθμό με το τραγούδι Ophelia της Taylor Swift και μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται με τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε ξυπνήσει, έχουμε κάνει.
1: Κατερίνα ήταν αυτή, άμα ρωτιέστε τι ήταν το παπάκι που ακουγόταν στα αυτιά σας.
2: Δεν μπορώ, τα παίζει Bad Bunny, δεν μπορώ.
0: Δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε να κρατηθούμε λίγο ακόμα για να πούμε και τα ζώδια, γιατί όπως καταλάβατε έχουμε κάνει και την αστρογράφησή μας και είμαστε έτοιμοι για.
3: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά ξεκινάμε με τον κρυό που η εβδομάδα τον βρίσκει πιο φωτεινό από ποτέ και ό,τι τον βαραίνει θα φύγει, θα μείνει πίσω και θα κάνει μια νέα αρχή.
1: Ταύρος, με τον καιρό αλλάζει. Αλλάζει η διάθεσή σου όμως, δίνοντας δύναμη να φροντίσεις περισσότερο εσένα και τις ανάγκες σου.
2: Δίδυμη, η Δευτέρα φέρνει φρέσκες ιδέες και μια αίσθηση ελευθερίας που σε κάνει να βλέπεις τη ζωή έτσι πιο αισιόδοξα.
0: Καρκινάκια, η καρδιά σας γεμίζει ζεστασιά και αυτό σας βοηθάει να ανθίσετε συναισθηματικά και να νιώσετε πάλι ελπίδα.
1: Λέων, ο ήλιος και η ανεβασμένη ενέργεια της εποχής σου θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να λάμπεις χωρίς φόβο.
2: Παρθένε μου, αυτή η Δευτέρα είναι η ιδανική στιγμή για να οργανώσεις νέους στόχους και να ανανεώσεις την καθημερινότητά σου.
0: Ζιγούλιδες, ακούστε. Αχα. Η άνοιξη σας χαρίζει μια αρμονία και σας εμπνέει να κάνετε όμορφα πράγματα.
1: Αχ, τι ωραία. Σκορπιός, μια εσωτερική αναγέννηση ξεκινά για σένα, καθώς αφήνεις πίσω παλιές σκέψεις.
2: Α, το ξότι η διάθεσή σου ανεβαίνει και νιώθεις έτοιμος να κυνηγήσεις νέες εμπειρίες που θα σε κάνουν να αισθανθείς ξανά ζωντανός.
0: Ο νέος καιρός κάνει τα εγωκεράκια να είναι ακόμα πιο δυνατοί άνθρωποι και να χρειάζονται κάποιες στιγμές ξεκούρασης και ανανέωσης και να το παραδέχονται.
1: Υδροχός, η Δευτέρα σήμερα σου φέρνει έμπνευση, νέα πρόσωπα και μια αίσθηση ότι κάτι όμορφο ξεκινά σιγά σιγά στη ζωή σου.
2: Ιχθύ μου, με τον αέρα της άνοιξης αφήνεις τη φαντασία και την ψυχή σου να ταξιδέψουν σε πιο φωτεινά και αισιόδοξα μονοπάτια. Αυτά λοιπόν ήταν τα άστρα για σήμερα. Σε πολύ λίγο θα έρθει η Βρυσίδα να μας πει πώς θα αυξήσουμε τη λάμψη του δέρματός μας με την τροφή. Οπότε σε θέλω συντονισμένο.

0: Καλημέρες, καλημέρες, βρε. Τι κάνετε, έχετε βάλει καφεδάκι? Εμείς όχι ακόμα. Εγώ δηλαδή συγκεκριμένα δεν έχω πια ακόμα καφέ, καταλαβαίνεις. Οπότε μπερδεύω τα σίκα σίκα με τη σκάφη σκάφη. Όμως ξέρεις τι δεν μπερδεύω? Τον καλύτερο σταθμό της πόλης, Mad Radio 106,2. Είσαι με τα κορίτσια στην πόλη και τώρα είναι η ώρα για τα
1: Lifestyle and Healthy Tips. Ακριβώς. Εγώ έχω βάλει καφέ. Τέλος, Κατερίνα, κατάφερα να κάνω ένα καφέ της προκοπής στο σπίτι μου. Οπότε πίνω ένα πολύ ωραίο καπουτσίνο. Θα σου πω όμως ότι η επιδερμίδα, η λάμψη της, δηλαδή, ξεκινά από μέσα. Φυσικά τα beauty tip που μας δίνει η Κατερίνα είναι καταπληκτικά. Και κρέμες και οτιδήποτε πρέπει να βάζουμε. Αλλά η λάμψη πάντα ξεκινάει από μέσα. Όπως η ομορφιά που λέμε ξεκινάει από μέσα μας. Με μικρές φυσικές επιλογές κάθε μέρα. Λοιπόν, το καρπούζι για ενυδάτωση και βιταμίνη C. Το αγγούρι που δροσίζει και αναζωογονώνει. Η ντομάτα γεμάτη
2: αναζωογονή, παιδί μου.
1: Ναι, αζωογονή. Εντάξει, αγάπη μου, Μπαμπινιώτη μου. Έχεις δίκιο. Ντομάτα γεμάτη λικοπένιο για φυσική προστασία. Φράουλες με αντιοξειδωτικά για φωτεινή όψη. Κατάλαβες. Φράουλα θα πρέπει να σε φάμε μετά. Αβοκάντο με καλά λιπαρά για ελαστικότητα και glow. Κολοκύθι πλούσιο θρεπτικά συστοιχεία για απαλή επιδερμίδα. Η ομορφιά δεν είναι μόνο κρέμες και προϊόντα, είναι και ότι βάζεις το πιάτο σου. Φρόντισε το σώμα σου λοιπόν και άφησε το δέρμα σου να λάμψει φυσικά.
0: Ισχύει τόσο πολύ.
2: Εμένα πάντως, παιδιά, ξέρετε τι με κάνει να λάμπω.
1: Και να λάμπω έλλειο,
2: να λάμπω
1: τη χαρά μου, λάμπω.
2: Περίπου, με κάνει να λάμπω καλά, με λάμπει να...
1: Τι λέει, είναι αυτό, είναι κάρμα, επειδή με διόρθωση προγραμμή.
0: Με κάνει να λάμπει, πες μας.
2: Αυτό που με κάνει, παιδιά, εμένα να λάμπω είναι όταν περνάω όντως καλά με τους φίλους μου.
1: Σε ποιον δεν κάνει να λάμπει σε αυτή η συμπεριφορά?
2: Βλέπεις, δηλαδή αυτή η διάθεση, ρε παιδί μου, αυτό βοηθάει. Και δεν ξέρω αν θυμάστε τι έγινε το 2022 με τους Pet Shop Boys.
1: Δεν ήμουν εδώ, ήμουν survivor.
2: Δεν πειράζει. Εγώ που ήμουνα, μπορώ να σου πω ότι επιβεβαιώνω ότι ήταν η λάμψη μου. Παιδιά,

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Ακούς, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Να σου κρατάμε στην τροφιά καθώς πηγαίνεις στην δουλειά σου ή είσαι και σπίτι και πίνεις καφέ. Εννοείται, δεν έχουμε πρόβλημα. Όπου και να μας ακούσει, να μας ακούσει το θέμα.
1: Ελέ, στο μπάνιο, όπου είσαι, στο ντουζ, δεν μας ενοχλεί.
2: Εμάς τα πάντα μας βολεύουν.
0: Να πω και το γύρο λιγάκι. Θέλω να πω ότι σήμερα έχει λίγο συννεφιά, αλλά μη στεναχωριέστε. Η βαθμή κελσίου θα είναι 25% θα έλεγα. 25 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε, ναι. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω ότι ο καφές μου πολύ ωραίος, αλλά δεν έχω ξυπνήσει ακόμα.
2: Όμως γιατί δεν είναι καθόλου νωρίς.
0: Γιατί δεν,
2: είναι καθόλου νωρίς. Για να μαντέψουμε και να ψηφίσουμε και να επενδύσουμε στο ποιος πιστεύουμε.
0: Α,
2: ότι θα
0: ναι, έχω ψηφίσει εγώ. Δεν
2: βραβείο.
0: Πρέπει να ψηφίσει και ο κόσμος.
2: Πρέπει. Για παιδιά, γιατί είναι για το βραβείο στο Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ και η απάντηση περνάει και από το δικό σας χέρι, όπως πέρασε και από τα δικά μας, γιατί ψηφίσαμε εμείς. Η ψηφοφορία ξεκίνησε, παιδιά, στο mad.gr και μπορείτε να μπείτε τώρα και να ψηφίσετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, τα αγαπημένα σας τραγούδια και τα αγαπημένα σας βίντεο. Μπαίνετε στο man.gr, ψηφίζετε και μην ξεχάσετε ό,τι και αν γίνει να κλείσετε το εισιτήριό σας ώστε να τους δείτε, να τους ακούσετε και να τους απολαύσετε.
0: Εννοείται, γιατί θα είμαστε και εμείς εκεί.
2: Εννοείται.
0: Κάτια, δεν θέλω να έρθει ο καθένας.
2: Αλλά να ψηφίσουμε. Ναι, αυτό θέλω και εγώ.
1: Έλεγε,
2: τύπου το καλύτερο άλμπουμ. Να σας πω τι υπάρχει αρχικά.
0: Ωραία,
2: για να μου πείτε τι πιστεύετε εσείς ότι θα βγει. Έχουμε την Αναστασία σαν όνειρο. Απόν, ονειροπόλος. Bloody Hawk, φθηνά Τρίξ 3.
0: Κλαβδία. Ήταν ταινία.
2: Κλαβδία, τα είναι στερωμάτα. Ναι. Ρακ, 1%. Μαρίνα Σάτι, Pop 2. Τρανός, Bad Boy 3.
0: Bad Boy 3. Α, και αυτός Bad Boy 3.
2: Δεν ξέρω γιατί το βγάζει έτσι. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ. Κατερίνα Λιόλιου, το δικό μου DNA. Και Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια.
1: Ωραία, να σας πω εγώ ότι θα ψήφιζα.
0: Για πες.
1: Εντάξει, δεν θέλω να σας επηρεάσω.
2: Πες,
1: αλλά εγώ θέλω.
0: Για καλύτερο άλμπουμ,
1: Ναι, εντάξει, την Αστερωμάτα θέλω. Άκου. Είμαι και συναισθηματικά δεμένη με αυτά τα.
0: Είναι
1: με,
0: καλύτερο άλμπουμ, άρα σημαίνει ότι έχει και άλλα τραγούδια το άλμπουμ. Τα έχεις ακούσει τα άλλα που έχεις Αστερωμάτα.
1: Ναι, αμέ.
0: Ωραία, εγώ θα ψήσω το δικό μου DNA. Είχε βγάλει καταπληκτικά τραγούδια.

0: Από γέλιο όλο αυτό το άλμπουμ της.
1: Εσύ.
2: Ωραία, να ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα. Να ψηφίσω το.
1: Την Κλαβδία, Κλαβδία!
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να σας πω, βασικά, τι ψήφισα.
0: Γιατί έχεις ακούσει.
2: Εγώ ψήφισα τον Απόν, παιδιά, Ονειροπόλος.
0: Ωραία. Α, ωραία.
1: Εντάξει, λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα έρθουν τα viral news και δεν γίνεται να τα χάσεις.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή-νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάτρια 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί. Να σου κρατάμε την τροφιά και να σου λέμε τα
1: Viral News.
2: Ναι. Λοιπόν, στο Λευκό Οίκο έγινε ένα viral περιστατικό με ένα δίχρονο αγοράκι που βρέθηκε σε επίσημη εκδήλωση μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
0: Και τι έκανε?
2: Ξεγλίστρησε από παντού, δηλαδή το πιο αστείο part που είδα σε φωτογραφίες και τα λοιπά ήταν ότι οι σεκιουριτάδες, ξέρω εγώ, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ αυστηροί και τα λοιπά, το είχαν πάρει στην αγκαλιά τους και ήταν το πρώτο άτομο που ξεπέρασε όλο αυτό το security pass, έτσι πάρα πολύ μαγικά.
0: Πρέπει να ήταν πολύ γλυκούλη.
2: Ξέρεις τι μου θύμισε, το Boss Baby, παιδιά. Το κινούμενο σχέδιο με το μωρό και το κοστούμι που ήταν πολύ έτσι.
3: Αλλά το αστείο δεν ήταν αυτό. Το πραγματικά αστείο είναι ότι γιατί οι σεκριτάδες το πήραν αγκαλίτσα.
2: Γιατί
3: πήγε στη μέση του Λευκού Οίκου, στη μέση της εκδήλωσης, ξάπλωσε στο πάτωμα αυτό το βάλ που έχουν και κοιμήθηκε.
0: Αλήθεια.
3: Κοιμήθηκε το μωρό. Θυμάστε όταν ήμασταν μικρά και πηγαίναμε σε γάμους, βαφτίσια το ένα το άλλο. Ενώναμε τις δύο καρέκλες και κοιμόμασταν. Ναι, ωραία, αυτό το μωρό δεν χρειάστηκε καν δύο καρέκλες.
0: Πήγε απλά
3: στη μέση και έκανε νάνι του.
0: Αχ, μωρέ, το καημένο. Τι ώρα ήτανε? Ήταν αργά το βράδυ.
2: Όχι, καλέ, σε εκδήλωση του Λευκού Οίκου. Δεν κάνουν εκδηλώσεις το βράδυ.
3: Απλά το παιδάκι αυτό ήταν 2 χρονών. Ξεκίνησε να παίζει, ξάπλωσε.
0: Μωρέ, τι γλυκούλι.
2: Η εικόνα λοιπόν του μικρού που κυλιότανε στο χαλί του Λευκού Οίκου έγινε αμέσως viral στα social media, να ξέρετε. Ο πρόεδρος σχολίασε το γεγονός με χιούμορ, ενώ η εκδήλωση συνεχιζόταν κανονικά χωρίς ένταση ή διακοπή. Το περιστατικό συνδέθηκε με την παρουσίαση μιας νέας γονιδιακής θεραπείας που στοχεύει σε συγκεκριμένες μορφές κληρονομικής κόφωσης. Το παιδί θεωρήθηκε το πιο χαριτωμένο πρόβλημα από το moment, από ό,τι καταλαβαίνετε. Αυτά. Με γρήγορα το σκηνικό έγινε meme, από ό,τι καταλαβαίνετε, στο Λευκό Οίκο. Και όλοι το αντιμετώπισαν αυτό με χιούμορ.
3: Τι άλλο να κάνανε, δηλαδή? Όπως καταλάβατε, λοιπόν, τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μήπως έχετε κι εσείς να μας προτείνετε κάποιο viral. Σε λίγο όμως θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και η ερώτηση σήμερα είναι: τι μουσικά κομμάτια προτιμάς να ακούς, σύγχρονα ή παλιά?
0: Και αν δεν μπορείς να διαλέξεις είδος μουσικής και γενικά δυσκολεύεσαι, τότε το Fuse Fest 2026 θα σε διχάσει. Είναι το νέο και πιο αναπτυκτικό φεστιβάλ του καλοκαιριού και έρχεται 3 με 7 Ιουνίου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαβρίου. Ποιοτικές καντίνες, street food, μοναδικά streetwear brands και κάθε μέρα από ένα διαφορετικό event. Όλη η street κουλτούρα βρίσκεται σε ένα event δίπλα στη θάλασσα, από όπου μου αρέσουν αυτά τα event. Fuse Fest 2026 το καλοκαίρι ξεκινάει από εδώ. Και φυσικά χορηγία επικοινωνίας είναι το MAD και το MAD 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Α, ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, μη στεναχωριέστε. Είμαστε εδώ εμείς, βρε καζουτζικά. Βρε τζουζουκάκια μου. Εμείς είμαστε εδώ.
1: Τσικουλουνάκια.
0: Τσικουλουνάκια. Κάνω λίγο την Κατερίνα. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν την ημέρα σου πάρα πολύ ενέργεια και χαρά. Είσαι ο Mad Radio 106,2 και ήρθε η ώρα για το...
2: Poll στο Instagram.
1: Έτσι, έτσι, είναι η ώρα του poll και εσείς έχετε κάνει χαμό να ξέρετε σε αυτό το poll. Δεν ξέρω τι σας έπιασε. Τι μουσικά κομμάτια. Όχι, έκαναν χαμό.
0: Αυτό λέει, πες το ψέμα. Ψέματα.
1: Άκουσα μόνο το ψέματα, ψέματα. Και λέω,
0: ψέματα.
1: Τι μουσικά κομμάτια προτιμάς να ακούς, σύγχρονα ή παλιά. Και παιδιά στο δικό μου... Προφανώς και θα ακούγανε το 75% παλιά κομμάτια και το 25% σύγχρονα. Δεν ξέρω τι συνέβη στα δικά σας. Πάντως εγώ νιώθω ότι ο κόσμος έχει την τάση.
0: Πολύ το παλιό.
1: Ναι, και επίσης μεταξύ μας να πούμε λίγο ότι σαν τα παλιά κομμάτια 70s, 80s, 90s δεν έχει ρε παιδιά.
3: Και αυτή, αυτό που βγάζανε παιδιά, η ψυχή που δίνανε σε αυτά τα κομμάτια, δηλαδή ο τρόπος που τα ερμηνεύανε, η στίχη, όλο. Και εμένα παιδιά να σας πω ότι το 71% ψήφισε τα παλιά, ενώ το 29% μόνο ψήφισε τα σύγχρονα.
0: Και εμένα κοντά στο 56% είναι τα παλιά και 44% τα σύγχρονα. Και
1: εγώ παλιά κάπως λίγο.
0: Ναι, γιατί σίγουρα θα έχω νεολαία, αλλά νομίζω πως. Και όμως προτιμώ τα παλιά παιδιά. Και εγώ παλιά ακούω. Και τώρα στο Μάξι, Ιωάννα, τι ακούγαμε, Μάικλ Τζάκσον. Είμαστε τη παλιά.
3: Και εγώ τα παλιά. Καταρίνα, εσύ τα παλιά.
1: Εγώ, παιδιά, όχι απλά τα ακούω τα παλιά. Μόνο με αυτά διασκεδάζω. Δηλαδή, αν βγω έξω, δεν θυμάμαι αν σας είχα πει που είχα πάει σε ένα μαγαζί που είχα ανακαλύψει τώρα το Jackie O που έπαιζε δίσκο. Παιδιά, το ευχαριστήθηκα με την καρδιά μου γιατί επιτέλους χόρευα με κάτι. Κατάλαβες.
3: Κατάλαβα. Πάντως, ένα είναι το σίγουρο ότι αν σου αρέσει και θέλεις περισσότερη μουσική, θέλεις περισσότερη ενέργεια στο Mad Radio, αλλά και ακόμη περισσότερη μουσική και στην Nova. Δύο ολόφρεσκα νέα 24ωρα μουσικά κανάλια από το Mad έρχονται στην Nova. Γι' αυτό το MAD φέρνει ουσιαστικά το MAD Vibes που είναι στην θέση 603. Τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί έχει non-stop hits, έχει fresh mainstream ήχο, έχει tracks τα οποία σου φτιάχνουν την κάθε στιγμή, αλλά υπάρχει και το MAD Rewind.
1: Αυτό
3: είναι στην θέση 604. Έχει κάποια iconic throwbacks, έχει ελληνικά αλλά και διεθνή hits και γενικά τραγούδια που ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά. Οπότε συντονίσου στην Nova και διάλεξε το mood που σου ταιριάζει. Vibes ή rewind.
1: Έτσι, γιατί θέλεις τις high five να το νιώσεις. Το poll στο Instagram ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και θέλουμε να μένετε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρίσκεται κάτω παύλα Άντριο.
1: Κατερίνα.πευτίτσι.
3: Και μαρμελάδα.φράουλα.
1: Και τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα καινούρια μου αγάπη, καλημέρα καινούρια ζωή, τι κάνετε, πώς είσαστε, συγγνώμη λίγο που καθυστέρησα, αλλά ήρθε ο καφές μου και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για να μπορώ να συνυπάρξω μαζί σας εδώ.
1: Ωραία,
0: πέρα.
1: Ωραία, άκου, έχεις δίκιο, ναι. Κάτσε πια τον καφέ σου.
0: Ναι. Πες μας εσύ τι συνέβη εδώ πέρα, γιατί έχεις βρει για ένα διάσημο λιοντάρι.
1: Ναι, παιδιά, εννοείται ότι έχω βρει. Είναι το λιοντάρι των. Ξέρετε.
0: Νεμέας.
1: Όχι. Α. Είναι αυτή. Θυμάστε, παιδιά, τις ταινίες που ξεκινούσαν με αυτό το λιοντάρι που βρυχάτε. Να ξέρεις λοιπόν αυτό. Ότι. Ναι. Αυτό μου το πέταξε τελείως τυχαία το Instagram και δεν το ήξερα. Το λιοντάρι αυτό, παιδιά, είναι αληθινό λιοντάρι,
0: ναι,
1: δεν είναι animation.
0: Ήταν πολύ κακοποιητικό εντωμεταξύ το πώς
1: ναι.
0: το είχαν στήσει το κακόμενο. Το είχαν βάλει
1: ναι,
0: πάνω σε μια σανίδα.
1: Για να καταλάβετε, όχι απλά σε σανίδα, ήταν σαν αυτό που τσεκάρουν τους νεκρούς. Το είχαν δέσει και το λιοντάρι αυτό, αν το παρατηρήσετε, εμφανίζεται ξαφνικά στην οθόνη μας. Βγαίνει δηλαδή μέσα από το σκοτάδι. Πώς το έχουν κάνει αυτό, χτυπάνε τα φώτα κόντρα. Αυτό που βλέπουμε εμείς να γράφει το μέτρο.
0: Ήταν χαρτόνι και είχαν βγάλει αυτό, το κεφάλι αυτό. Του απ' έξω.
1: Ναι, παιδιά, ήταν χαρτόνι και το κεφάλι του ενώ στην αρχή βρυχάτε σε εμάς. Μετά κάτι του τραβούσε την προσοχή και γυρνούσε και γι' αυτό εμφανίζεται έτσι στην κάμερα. Να πούμε λοιπόν ότι το. Πιο γνωστό λιοντάρι είναι ο Leo the Lion που εμφανίστηκε το 1957 και ηχογράφησε το χαρακτηριστικό βρυχιδμό που αναγνωρίζουμε μέχρι και σήμερα. Αυτό που κάνει το.
0: Αυτό ποιο? Το πράγμα. Σιγά εσύ ρατάκι.
1: Και να πούμε ότι ο ήχος που ακούμε πλέον δεν είναι πάντα αυτούσιος, καθώς έχει ηχογραφηθεί από πραγματικό λιοντάρι, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έχει γίνει μοντάζ για καλύτερη καθαρότητα, καλύτερη ποιότητα. Και τα παλιότερα λιοντάρια πριν από τον Λίο ήταν επίσης πραγματικά και όλα αυτά που βλέπουμε γυρίζονταν σε ζωντανές λήψεις και δεν ήταν animation. Προφανώς τώρα στις σύγχρονες εκδοχές του λογοτύπου.
0: Ευτυχώς.
1: Υπάρχει ψηφιακή επεξεργασία, αλλά η βάση παραμένει πάντα αυτό το πραγματικό λιοντάρι.
0: Όχι, εννοείς, δεν φέρουν πάλι πραγματικά λιοντάρια
1: τώρα
0: μέσα.
1: Τώρα έχουν
0: στούντιο.
1: Κρατήσει το πρωτότυπο, δηλαδή ναι. ξέρουν πώς θέλουν να φανεί
0: ναι.
1: και το φτιάχνουν με animation.
0: Με animation. Ναι. Δόξα τον Πανάγαθο, γιατί φανταστείτε για κάθε φορά που θα εμφανιζόταν ένα καινούργιο λιοντάρι να περνούσαν όλα αυτά. Εντάξει, τα κακόμοιρα τα λιονταράκια, κακώς, αλλά δεν είχαν και άλλο τρόπο να το κάνουν, ναι. Θυμάμαι λοιπόν τον εαυτό μου ως παιδάκι. Μαζί με τις ταινίες, να ξέρεις,
1: ναι.
0: ότι καθόμασταν μπροστά από την τηλεόραση και τι πήγαινε μαζί με τις ταινίες.
1: Κατάλαβα. Ωραία, το έχω. Πήγαιναν αυτά τα τέλεια τσιψάκια που τρώγαμε.
0: Ναι, ρε. Πήγαιναν αυτά τα τέλεια τσιψάκια, τα πατατάκια. Και με αυτά τα πατατάκια βλέπεις τις ταινίες αυτές. Άκου, σου έχω καταπληκτικά και πολύ νόστιμα νέα. Έχουμε τα καταπληκτικά και νόστιμα νέα από Τσακίρις. Ξεκινάει λοιπόν ένας μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα Τσακίρις chips. Πάντα έχουμε αφορμές να βρισκόμαστε με την παρέα μας, αλλά τώρα έχουμε και γευστικό λόγο, έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τύποι gathering. Εάν είσαι λοιπόν Eurofan και το gathering σου έχει να κάνει με τραγούδια, παρεάκι και do's points στο τραπέζι, μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει δύο κυβότια Τσακίρις chips από την αγαπημένη σου γεύση. Θα τρελαθώ. Αλάτι, ρίγανη, barbecue, ξύρι, πάπικα, sour cream.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό ήθελα να μου πεις, αν έχει sour cream και αυτό με το wavy της ρίγανης, γιατί αμένα μου αρέσει όταν είναι έτσι κυματιστά.
0: Στείλε μας λοιπόν στο Viber του σταθμού 6936-646-656 για να μας πείτε την καλημέρα σας και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο με πάρα πολύ κουσκούς.
2: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Maybelline New York. Mad Radio VMA Backstage Exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία, να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώ τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη, όπως και κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή είναι 7 με 10 εδώ να σου κρατάνε συντροφιά. Καλημέρα, λοιπόν, αν ξεκίνησες να μας ακούς τώρα. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν μας ακούς από την αρχή της εκπομπής και ήσουν εδώ πέρα συντονισμένος και κάναμε όλοι μαζί παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει η Κάτια Νεκταρίου
2: και η Κατερίνα Πευτίτση. Γιατί η Βρυσίδα, παιδιά, θυμάστε που σας έλεγα ότι ήταν σε ένα γάμο και. Αλλά όχι στο δικό της. Λοιπόν, σήμερα. Θα ντυθεί η φούλα γιατί έχει ένα event. Δεν ξέρω τι είναι αυτό με
4: αυτό
2: κάτι
4: το νηφιά. Yes I do που πάει να περπατήσει.
2: Yes.
4: Το μοντέλο.
2: Οπότε έχει αποχωρήσει και τώρα θα ακούσει εμάς. Καλά να πάρεις. Λοιπόν, θα ακούσεις μέσα στην επόμενη ώρα beauty tip από εμένα που θα σας πω πού να βάλετε το highlighter, αλλά όχι μόνο αυτό. Οπότε σε θέλω συντονισμένο. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη λέξη που ταιριάζει συνειρμικά. Έτσι λοιπόν. Αν θέλετε να παίξετε μαζί μας, θα μας στείλετε στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να μας δώσετε τις σωστές απαντήσεις. Κατάλαβες.
4: Επίσης, παιδιά, έχουμε και την τζούση συζήτηση και η ερώτηση σήμερα είναι: ποιο είναι το πιο toxic πράγμα που έχεις αντέξει επειδή φοβάσαι να μείνεις μόνος ή μόνη? Στείλε μας λοιπόν το μήνυμά σου στο Viber μας 6936 646 656 και μπες στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mandrade 106,2, παιδιά. Πρακτικά άλλες δύο ώρες θα είμαστε μαζί σας, συντροφιά σας. Και τώρα είναι η ώρα να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας. Είναι η ώρα να ανοίξουμε το. Α, μπήκε.
1: Έκανε σφάλτο.
0: Δεν
1: θέλω,
0: πειράζει.
1: Θέλω όμως παρόλα αυτά να σας πω ότι θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας στο mad.gr, ωραία, και θα διαβάσουμε μέσα εκεί για τη γεμάτη μνήμη του τηλεφώνου σας. Παιδιά, είμαι σίγουρη ότι αν έχετε κυρίως iPhone, στα iPhone παιδιά γίνεται αυτό, θα έχετε και full μνήμη. Δηλαδή θα πρέπει να πληρώνετε iCloud για περισσότερο και έξτρα χώρο. Όμως σας έχω τρεις απλούς τρόπους για να αυξήσετε τη χωρητικότητα στο κινητό σας. Όταν λοιπόν ο αποθηκευτικός χώρος γεμίσει, το κινητό μπορεί να γίνει πιο αργό και να εμφανίζει συνεχώς ειδοποιήσεις για έλλειψη storage και όχι μόνο. Να λαγκάρει, να σου δημιουργεί προβλήματα γενικότερα.
0: Λάθος.
1: Ναι, άστο, χάλια. Με μερικές λοιπόν απλές κινήσεις μπορείς να ελευθερώσεις χώρο χωρίς να διαγράψεις σημαντικά δεδομένα ή να αλλάξεις συσκευή. Κάτι που θα έκανα εγώ, να ξέρεις. Ναι, αλλά έκανα χαζομάρι, το ξέρεις. Είχα το 512, θα σου το πω. Και πήγα και πήρα το 240, πόσο, το πιο μικρό τέλος πάντων χωρητικότητα, χωρίς να το καταλάβω. Και πήγα να κάνω μεταφορά 512 μνήμη σε 240, τι ήταν, και δεν έμπαινε ποτέ, τίποτα.
0: Γιατί άραγε.
1: Και έλεγα, θέλω να το πετάξω, δεν το θέλω άλλο. Ήμουνα έξαλλη. Τέλος πάντων.
0: Θυμάμαι, Κατερίνα μου, γιατί ήσουν στον συνοδηγό.
1: Ναι. Ο πρώτος τρόπος είναι να διαγράψεις τα. Πώς τα λένε αυτά. Change. Και προσωρινά αρχεία τέλος πάντων που αποθηκεύουν οι εφαρμογές στο προσκήνιο. Ο καθαρισμός της. Άντε πάλι. Δεύτερη φορά που την βλέπω μπροστά μου. Της τσάτσε. Σάσε. Μπορεί να ελευθερώσει άμεσα αρκετά megabyte ή ακόμα gigabyte του χώρου του κινητού σου. Οι cloud υπηρεσίες όπως το Google Drive και το Apple iCloud βοηθούν να αποθηκεύεις φωτογραφίες και αρχεία online χωρίς να γεμίζεις τη συσκευή σου. Αυτός είναι ο τρόπος, ρε παιδί μου, έτσι, ο πιο σωστός, γιατί όσες φορές και να αλλάξεις κινητό, αυτά τα αρχεία επειδή αποθηκεύονται online, θα τα παίρνεις παντού μαζί σου, να ξέρεις. Αφού ολοκληρωθεί το backup στο cloud, μπορείς να διαγράψεις τα τοπικά αρχεία και να κερδίσεις περισσότερο διαθέσιμο χώρο. Ισχύει, αλλά να ξέρετε, πολλές φορές, αν τα διαγράψεις μετά, αν θέλεις να ανοίξεις ένα αρχείο, κάνει άπειρο χρόνο να κάνει upload αυτό το αρχείο.
0: Ή μπορεί να μην σου ανοίξει και ποτέ.
1: Ναι. Ένας ακόμη εύκολος τρόπος είναι να διαγράψεις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείς πλέον. Καλά, εννοείται αυτό. Πολλοί κόσμος ξεχνάει εφαρμογές που δεν τις λειτουργεί και τις έχει μέσα στο κινητό του, έτσι και κάθεται. Ναι. Έτσι να. Πώς το λένε, να απλωθούν. Πολλές ξεχασμένες λοιπόν εφαρμογές συνεχίζουν να αποθηκεύουν δεδομένα και να καταναλώνουν χώρο στο κινητό σου, οπότε διέγραψέ τις στις κακομοίρες. Και με ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα εφαρμογών το κινητό μπορεί να λειτουργήσει και πιο γρήγορο και πιο ομαλά. Η σωστή διαχείριση λοιπόν αποθηκευτικού χώρου δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις, αλλά μόνο λίγα λεπτά τακτικής φροντίδας. Αυτό θέλω να κάνεις. Να το φροντίζεις το τηλεφωνάκι σου. Γιατί συνήθως δίνουμε και μια περιουσία για να το αγοράσουμε.
0: Ναι, αλλά άκου τώρα τι έγινε. Εγώ είχα αποθηκευμένες κάποιες performance μου και κάποιες παραστάσεις μου. Ναι. Και κατά λάθος, χωρίς να έχουν περαστεί, γιατί δεν μου είχε προλάβει να μου κάνει συγχρονισμό, μου σβήστηκαν. Κατάλαβες, και τώρα έψαχνα αυτή την performance και δεν τη βρήκα.
1: Αλλά γιατί δεν το είχες βάλει στο cloud σου.
0: Το είχα βάλει σου, λέω, δεν είχε συγχρονιστεί. Αλλά μπορεί να μην βρήκα την δική μου performance. Παρ' όλα αυτά, βρήκα μία άλλη performance, την οποία απείλαυσα πάρα πολύ και θα σας πω σε λίγο για αυτήν.

0: κάνετε? Γεια σας. Ναι. Πώς είσαστε? Λοιπόν, καλημέρα. Τσεκ. Χωρίς και στην πόλη. Τσεκ. Γουρούνι που ροχαλίζει. Τσεκ. Mad Radio 106,2. Τσεκ. Και φύγαμε τώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Θέλω να σας πω για μία performance. Γι' αυτό το είπε αυτό η Κατέρινα, γιατί αυτό συζητούσαμε.
0: Βυζιά.
1: Είναι μία performance. Ναι, ήταν μία performance, παιδιά. Ένα...
0: Α! Τι έχει γίνει εσύ?
1: Ήταν ένα περιστατικό, παιδιά, το οποίο καταγράφεται και συνδέεται με μία σύγχρονη performance art και κάποιες αντίστοιχες δράσεις που συμβαίνουν και διδραματίζονται στην Βενετία, όπου συχνά παρουσιάζονται κάποια προκλητικά, θα έλεγε κανείς, αλλά και συμβολικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Παρόμοιο έργο λοιπόν εμφανίστηκε στην Biennale της Βενετίας, στο Αυστριακό περίπτερο.
0: Στην όπου... Biennale.
1: Ναι. Όπου μία γυμνή performer κρεμάστηκε ανάποδα μέσα σε μία τεράστια καμπάνα, χρησιμοποιώντας το σώμα της και χτύπαγε αυτό σαν το κλάπερ που έχει μέσα η καμπάνα.
0: Ναι, το
1: τι
0: είδα.
1: Έγινε, η δράση αυτή, παιδιά, εντάσσει ουσιαστικά στο έργο της καλλιτέχνηδας Φλωρεντίνα, θα το διαβάσω αυτό, συγγνώμη, Φλωρεντίνα Χολζίνγκερ. Και παρουσιάζεται ουσιαστικά σαν έναν συμβολισμό για αυτή την κλιματική κρίση που συμβαίνει και όλη αυτή την κοινωνική πίεση με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι.
0: Αυτό με την καμπάνα.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά η καμπάνα δημιουργεί έναν ήχο χωρίς μηχανισμό, μόνο με την κίνηση του σώματος, και χρησιμοποιείται σαν ένα καλλιτεχνικό σχόλιο για την ανθρώπινη εξάντληση και τα όρια, ότι μας χτυπάνε, κατάλαβες. Mm. Ότι όλο αυτό που ακούς προκαλείται από σώματα.
0: Ναι,
1: όλη
0: ναι,
1: αυτή
0: ναι,
1: η κραυγή
0: ναι, ναι.
1: βοηθείας. Προφανώς και προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις.
0: Καλά, προφανώς.
1: Άμα κιόλας είναι.
0: Ήταν θρησκευτή. Η εμφάνιση αυτής της καμπάνας με το σώμα να χτυπιέται πάνω κάτω, καταλαβαίνεις ότι όταν ο άλλος είναι θρησκευόμενος ή τέλος πάντων πιστεύει κάπου και πας εσύ και παίζεις με αυτά τα πράγματα, είναι τζιζ, είναι χαρτί τζιζ.
1: Ναι, πάντως κάποιοι το είδαν όντως σαν κάτι σοκαριστικό, κάποιοι άλλοι το είδαν ως μια βαθιά έναν σχολιασμό, έναν συμβολικό και πολιτικό σχόλιο για το μέλλον, τέλος πάντων, και όλα αυτά που έρχονται. Δεν πρόκειται πάντως για παράσταση χωρίς νόημα. Είναι μια μορφή σύγχρονης τέχνης, όπως και κάθε performance, που έχει σκοπό να σου προκαλέσει κάτι και να σε αφυπνήσει.
0: Ωραία λοιπόν, σίγουρα αν δείτε και το βιντεάκι το συγκεκριμένο που αναφέρεται η Κάτια, γιατί εγώ έτυχε να δω κάποια στιγμιότυπα, σίγουρα θα σου προκαλέσει το ενδιαφέρον και σίγουρα κάτι θα νιώσεις βλέποντας αυτό. Ήρθε η ώρα όμως για πολλές επιτυχίες να το δυναμώσουμε έτσι και να κάνουμε και εμείς τη δικιά μας γυμνιά εδώ πέρα. Το χάνετε. Και σε πολύ λίγο θα σας πω εγώ πού να βάλετε το highlighter σας για να την αναδύετε αυτή τη γυμνιά σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2 και είμαστε εδώ πέρα κοντά σας να σας κρατάμε συντροφιά, να πιούμε τον καφέ όλοι μαζί. Πίνετε καφέ, παιδιά? Αν δεν πίνετε καφέ, τι πίνετε? Τσάι, οτιδήποτε και αν πίνετε. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει με ενέργεια και αν δεν, δεν πειράζει, θα σας τη φτιάξουμε εμείς.
1: Κάτια!
0: Έλα!
1: Θέλεις να παρουσιάσεις μέσω βίντεο ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 by the E?
0: Ναι.
1: Α, τώρα μπορείς λοιπόν. Open
0: τώρα,
1: call.
0: Να πάω.
1: Όχι τώρα, τώρα κάνεις εκπομπή. Σε πολύ λίγο. Open call λοιπόν σε όλη την Ελλάδα από τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, παιδιά. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να μπεις στο mad.gr και να διαβάσεις όλες τις λεπτομέρειες. Δες τα τρία απλά βήματα και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 22 Μαΐου, αλλά κλείνεις και το εισιτήριό σου για τη μεγάλη βραδιά, έτσι ώστε να έρθεις και να μας γνωρίσεις και από κοντά, έτσι.
0: Έτσι, εννοείται ότι πρέπει να έρθετε, παιδιά, και να μας γνωρίσετε. Παρ' όλα αυτά, πέραν του ότι σας δίνουμε εδώ πέρα τρόπους να έρθετε να μας γνωρίσετε, τρόπους
1: να παρουσιάσετε,
0: να γίνετε παρουσιαστές, παιδιά, εδώ πέρα σας δίνουμε και την επικαιρότητα, γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ενημέρωση. Οπότε θα συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του Χόντιους. Στο κρουαζιερό πλέον θα ζει τους 3 άτομα από Χανταϊό και έτσι με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ο 70χρονος θα μπει σε υποχρεωτική καραντίνα για 45 ημέρες στο νοσοκομείο Αττικών, παρότι δεν έχει βρεθεί θετικό στον ιό. Όσο απαράδεκτη απορρίφθηκε η αντιπρόταση του Ιράν προς τη ΣΥΠΑ από τον πρόεδρο Τραμπ. Το βασικότερο θέμα διαφωνίας ήταν το στενά του Ορμούζ, τον οποίο η Τεχεράνη θέλει τον πλήρη έλεγχο. Μείνει καλοκαίρι από σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Θέρμες αέριες μάζες από την Αφρική θα ανεβάσουν τον υδράργυρο για τις επόμενες 48 ώρες. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα στις 28, ενώ από αύριο θα μπορεί να ξεπεράσει και τους 30. Το είπαν και το έκαναν οι Μετάλλικα. Δεκάδες μικροσεισμοί καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο ΆΚΑ από τους αισθητήρες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Οι θρύλοι της Heavy Metal, παρέα με πάνω από 80.000 θεατές, κατάφεραν να τρελάνουν τους σεισμογράφους σε μια ιστορική συναυλία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Θεσμός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή-νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ.
4: Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο MAD Radio 106,2.
0: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι.

ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

0: Καλημερούδια σας, τι μου κάνετε, τεντωθείτε λίγο, όπου και να είστε και μέσα στο αμάξι, δεν πειράζει, κράτα το τιμόνι με το πόδι και θέλω να τεντωθείς έτσι λίγο, αχ, αχ, μπράβο. Έτσι για να πάει τώρα όλη η εντολή στον εγκέφαλο και να ξυπνήσουμε λίγο καλύτερα. Είσαι στα κορίτσια στην πόλη, είσαι στην καλύτερότερη παρέα, Mad Radio 106,2 και τώρα ήρθε η ώρα να σας μεταφέρουμε σε ένα πιο χιουμοριστικό vibe και θέλω να μου πει κάτι λίγο την εμπειρία της στην Κύπρο.
1: Θα σου πω την εμπειρία μου στην Κύπρο γιατί φέτος δεν έκλεισα σειρά. Και εγώ πλήγμα, παιδιά, πλήγμα πάρα πολύ αυτό που
0: ακούσατε, ακούσατε. Αν είστε εκεί έξω και είστε σκηνοθέτες, χρειάζεται να κλείσουμε μία σειρά στην Κάτια.
1: Ναι, τώρα δηλαδή τι ήταν αυτό φέτος.
0: Και εμένα θα με βάλετε μέσα να κάνω τη μητριά τη, την κακιά τη αδερφή, κάτι τέλος πάντων σε δεύτερο, δίπολο.
1: Τέλος πάντων. Οπότε εγώ θα σας πω για το πρώτο γύρισμα που έκανα με την σειρά Ταμπού, που ήταν κυπριακή σειρά. Ήταν Κύπριοι σκηνοθέτες μας.
0: Η παραγωγή ήταν κυπριακή. Η σειρά ήταν
1: Έλληνες.
0: Ενώ δεν ακούγαμε κυπριακά.
1: Όχι, δεν ακούγατε κυπριακά. Μόνο λίγες φορές που τους ξέφευγαν. Δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Εγώ, επειδή ήμουνα και σε μία ταινία, στην ταινία του Γαβρά, δεν είχα πάει στα πρώτα γυρίσματα που ήταν Κύπρο. Οπότε πήγα απευθείας και τους βρήκα, χωρίς να έχω πάει ποτέ στη ζωή μου Κύπρο, χωρίς να έχω συναναστραφεί ποτέ στη ζωή μου με Κυπραίους. Πήγα και τους βρήκα στα Γιάννενα για το πρώτο μου γύρισμα εκεί. Ωραία, ωστόσο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και μου τυχαίνει λοιπόν ο σκηνοθέτης, ο Γιώργος Ευαγγέλου ήταν, ο οποίος μου λέει στην αρχή: «Γεια σου Κάτια», «Γεια», του λέω, «εσύ είσαι ο», μου λέει Γιώργος, του λέω: «Εντάξει, γεια σου Γιώργο, χάρηκα. Πάμε να κάνουμε την πρώτη σκηνή τώρα», έτσι, που η πρώτη σκηνή είναι, υποτίθεται, κάνω μια κοπέλα τοξικομανή που για να πάρει την
0: δόση
1: της εκδίδεται.
0: Α.
1: Ωραία, αλλά περίμενε, σε αυτή τη σκηνή πρέπει να βγάλω κάπως το φόρεμά μου και να μην φανεί ότι από μέσα φοράω κανονικά, φορούσα μαγιό, σκέψου. Mm-hmm. Και να μην φανεί ότι φοράω μαγιό, πρέπει να φανεί ότι είμαι γυμνή.
0: Okay.
1: Και λέει ο Γιώργος, να κάνουμε ένα τεστ. Να κάνουμε ένα τεστ, του λέω. Και ξεκινάμε να κάνουμε τεστ τη σκηνή για το πώς θα τη γυρίσουμε. Τη γυρνάμε όλη τη σκηνή και έρχεται μετά και μου λέει: «Λοιπόν, άκου κάτι, θέλω να σου...» Θα σας πω τι άκουσα εγώ, έτσι, ναι. «Λοιπόν, άκου κάτι, θέλω να σου πω να τον κάνουμε λίγο πιο έτσι, γιατί εδώ πέρα δεν τα λάβατε με το φόρεμα και ήταν σαν ένα καλό και δεν θέλω να φανεί ότι είναι το μαγιό σου και από κάτω λέω να είναι λίγο έτσι να φανεί ότι είναι γυμνό, χωρίς να είναι όμως. Οπότε θέλω να μου σκύψει λίγο, χωρίς να μου φέρει το κεφάλι μπροστά, το έχουμε». Ναι, έτσι ήμουνα κι εγώ. Τον κοιτούσα με poker face, δεν είχα σηκώσει. Δεν είχα
0: σηκώσει. Και επειδή δεν ήθελες να δείξεις ότι δεν σε καταλαβαίνω,
1: όχι,
0: ότι δεν καταλαβαίνω
1: όχι.
0: Το σκηνοθέτη μου.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Προφανώς θα ήσουν. Ναι.
1: Όχι.
0: Α.
1: Έτσι όπως είμαι με poker face, τον κοιτάω μες στα μάτια, μες στην ψυχή οριακά και του λέω: «Άκου Γιώργο, σίγουρα το έχουμε, αλλά θέλω να μου το πεις όσο πιο αργά και όσο πιο, ελληνικά μπορείς».
0: Ωραία.
1: Και σκαλώνει ο σκηνοθέτης, εγώ μέσα μου λέω: «Εντάξει, απολύθηκα. Ένα γύρισμα θα κάνω εν τέλει». Και ο τύπος απλά γελάει και μου κάνει: «Κάτι, να σου πω κάτι, είσαι η πρώτη που μου το λέει, όντως δεν κατάλαβες τίποτα?» Του λέω: «Όντως», λέει, «δεν κατάλαβες τίποτα?» «Όχι Γιώργο μου», του λέω, «δεν κατάλαβα τίποτα γιατί μου μιλάς κυπριακά και εγώ ξέρω μόνο ελληνικά και αγγλικά. Άντε και λίγο να καταλάβω κανένα γαλλικό, αλλά ως εκεί». Γέλασε και μου το ξανάπε. Πάλι δεν ήταν ελληνικό, αλλά τουλάχιστον ήταν ένα πιο αργό κυπριακό
0: και
1: οπότε
0: το κατάλαβες.
1: Βγάλαμε νόημα.
0: Οπότε την κάνατε τη γυμνή
1: ναι, την κάναμε
0: στιγμή.
1: Τη σκηνή. Και πήγε και καταπληκτική, να ξέρεις.
0: Άντερε. Ωραία. Αν έχετε κι εσείς τέτοιες εμπειρίες, παιδιά, θέλουμε να μας τις μοιράζεστε και να μας στέλνετε στο Viber του σταθμού μας. Αλλά εκτός από αυτό, θέλετε να κερδίσετε δώρο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση της Παρασκευής, με απλά βήματα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, να μας στείλετε στο Viber του σταθμού 6936 646 656, για να σας καλέσουμε και να βγείτε στον αέρα μαζί μας να παίξετε το παιχνίδι, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται παιχνίδι.
2: Μια νέα εποχή ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει, τη μουσική που θέλεις. Mad Radio

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Ελπίζουμε να έχετε φτάσει όπου είναι να, φτάσετε, τέλος πάντων.
1: Να φτάσετε στον τελικό προορισμό.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί τώρα είναι η ώρα να παίξουμε και σας θέλουμε συντονισμένους και εσάς που μας ακούτε στα σπίτια σας, στις δουλειές σας, στα αμάξια σας, για να παίξετε κι εσείς μαζί μας, χωρίς κατάλαβες. Λοιπόν, ακούστε, είναι ο συνειρμός σήμερα. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς πρέπει να βρείτε την τρίτη λέξη που ταιριάζει συνειρμικά.
1: Σωστά.
0: Έχουμε ακροατή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Βασιλική.
1: Γεια σου, Βασιλική. Βασιλική. Και πού σε πετυχαίνουμε?
0: Νερό. Τίποτα, απλά ήθελα να το πω.
2: Μόλις τώρα παρκάραμε για τη δουλειά με την αδερφή μου.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Οπότε, αφού μου έχεις παρκάρει κιόλας, είμαστε σε ετοιμότητα. Έχεις καταλάβει το παιχνίδι, σωστά?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Ο πρώτος συνειρμός είναι ήχος συν κενό ίσον.
2: Κενό.
0: Ήχος και κενό.
2: Το κενό.
0: Ναι, είσαι κοντά. Τι γίνεται με τη σιωπή? Με τη σιωπή τι γίνεται, τι έχουμε?
2: Κενό.
0: Ε?
1: Πώς λέγεται αλλιώς η σιωπή? Κάντε όλοι.
0: Κάντε όλοι.
2: Ησυχία.
0: Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, ήλιος και λουλούδια ίσον. Ήλιος και λουλούδια ίσον. Σε ποιο καιρό τα βλέπουμε τον ήλιο και τα λουλούδια?
1: Έχουμε τις τέσσερις εποχές.
2: Α, καιρό.
1: Τέσσερις εποχές.
2: Άνοιξη.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Και ο τρίτος συνειρμός είναι σκηνή συν διακοπές ίσον.
2: Κάμπινγκ.
0: Μπράβο. Είσαι καμπίστρια κατευθείαν αυτό.
1: Ελεύθερο.
0: Αυτό ήταν το Too Fast Too Furious ήταν αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι μπήκες και αυτόματα στην κλήρωση της Παρασκευής. Οπότε σε θέλουμε συντονισμένη μέχρι και την Παρασκευή, έτσι, για να δεις αν κέρδισες το δώρο που δίνουμε. Και να έχεις μια πολύ όμορφη ημέρα.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια.
1: Αφού παίξαμε λοιπόν, διασκεδάσαμε, ακούσαμε τις επιτυχίες μας, σε πάρα πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και μια πάρα πολύ βαθιά συζήτηση με την ερώτηση: ποιο είναι το πιο toxic πράγμα που έχεις ανοιχτεί επειδή φοβάσαι να μείνεις μόνος σου ή μόνη σου? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, γιατί μας αφορά πάρα πάρα πολύ αυτή η συζήτηση και να ακούσουμε τη δική σου γνώμη και άποψη.

0: Mad Radio 106,2 και είμαστε στην παρέα, παιδιά, με τα κορίτσια στην πόλη.
1: Είμαστε.
0: Μας ακούτε. Είμαστε όλοι εδώ πέρα μια συντροφιά. Έχουμε φτιάξει ουσιαστικά την δική μας πλέον παρέα. Εμείς και εσείς έχουμε γίνει ένα. Και τώρα λοιπόν είναι η ώρα για να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ juicy, το οποίο θέλουμε όντως να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις.
1: Mm-hmm.
0: Ποιο είναι λοιπόν το πιο toxic πράγμα που έχεις ανεχτεί επειδή φοβόσουν μη μείνεις μόνος σου?
1: Εσύ.
0: Κατερίνα.
1: Λοιπόν, εγώ έχω ανοιχτεί πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Όχι γιατί φοβόμουν να μην μείνω μόνη μου, αν και έχω περάσει από αυτή τη φάση της ζωής μου, διότι πάντα ήθελα να είμαι με κόσμο around me, κατάλαβες, δεν ήθελα να μένω μόνη μου. Παρ' όλα αυτά, έχω ανοιχτεί πολλά πράγματα γιατί δεν θέλω να πληγώσω τους άλλους, καταλαβες. Είναι άλλο το θέμα αυτό εδώ που είχα εγώ. Τώρα το πιο toxic που έχω ανοιχτεί.
0: Πάντως, μισό λεπτό, στο άλλο θέμα, και εγώ έχω δεχτεί κακοποιητική συμπεριφορά, αλλά όχι επειδή φοβόμουν να μείνω μόνη μου, αλλά επειδή φοβόμουν ότι θα βλάψει εμένα, την οικογένειά μου, ότι θα. Οτιδήποτε, κατάλαβες. Mm. Αλλά εδώ πέρα είναι το τι έχεις ανοιχτεί, γιατί φοβάσαι ότι θα μείνεις μόνος σου.
1: Αυτό δεν το. Κοίταξε, τώρα δεν θυμάμαι να έχω ανοιχτεί κάτι πολύ. Κάτι toxic σε τέτοιο βαθμό για να μην μείνω μόνη μου. Όμως.
0: Το πιο toxic.
1: Δεν έχω ανοιχτεί, σου λέω, για τότε. Τότε που δεν ήθελα να μείνω μόνο, γιατί έχω περάσει από αυτή τη φάση,
0: ναι,
1: να μην θέλω να μείνω μόνη μου και να κάθομαι με ανθρώπους που εν τέλει μου κάνανε. Δεν ήταν για εμένα αυτοί οι άνθρωποι και ήμουν εκεί πέρα γιατί δεν ήθελα να μείνω μόνη μου. Παρ' όλα αυτά δεν είχε συμβεί κάτι τόσο τόξο. Α, κάτσε, τώρα που θυμάμαι, έχω μία φάση που ανεχόμουν. Έχω μία φίλη με την οποία, ρε παιδί μου, υπήρχε ένα πολύ, μια μεγάλη σύνδεση και όλη την ώρα ερχόταν στο σπίτι μου, αλλά ερχόταν στο σπίτι μου και έκανε πολύ ακραία πράγματα. Δηλαδή, το πιο ακραίο ξέρεις ποιο ήτανε. Είχε κοιμηθεί με μια άλλη κοπέλα, γιατί ήτανε, τις άρεσαν οι κοπέλες, πάνω στο κρεβάτι που κοιμόμουν κι εγώ και κάνανε...
0: Φίκι. Πλίτσι. Τσουκουτσουκου.
1: Full toxic. Αυτή μετά πήγε και κατούρισε στην άμμο της γάτας μου.
0: Δεν αντέχω άλλο πια.
1: Δηλαδή ακόμα πιο toxic. Και πάει λέγοντας. Το κακόμερο το γατί δεν μπορούσε να κατουρίσει γιατί δεν ήθελα να πάει να αλερώσει την τουαλέτα που της λέω οι άλλοι.
0: Εδώ πέρα να ξέρεις μας έχουν στείλει και μηνύματα ότι το πιο toxic πράγμα που έχει δεχτεί κάποιος είναι gaslighting. Και άλλο λέει ο ναρκισισμός του άλλου.
1: Α, έχω και ένα μήνυμα από έναν ακροατή μας που λέει όταν είναι τοξική η σχέση πρέπει να φεύγεις για το καλό της ψυχικής σου υγείας. Οπότε σας συμβουλή λέω πως δεν πρέπει να μείνεις σε τοξική σχέση ποτέ.
0: Ναι, παιδιά,
1: είτε φιλική είτε ερωτική.
0: Απλά εκείνη τη στιγμή όταν είναι τοξική η σχέση δεν το καταλαβαίνεις προφανώς εξ αρχής, γιατί σε μανιπιουλάρει ο άλλος. Είναι αρκετά καλοί τοξικοί άνθρωποι στο να σε μανιπιουλάρουν και με αποτέλεσμα να μην μπορείς να φύγεις και μετά να κινδυνεύεις. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι αυτό που μου έχει συμβεί εμένα το πιο toxic είναι ότι μου έχει, αυτό που έχω κάνει στον εαυτό μου είναι ότι έχω μείνει σε σχέση και προσποιούμαι ότι είμαι ερωτευμένη. Ενώ ξέρω βαθιά μέσα μου ότι δεν είμαι ερωτευμένη, ξυπνάω το πρωί και λέω στον καθρέφτη μου:
1: είσαι κάποια ερωτευμένη.
0: Είσαι ερωτευμένη, είσαι πολύ ερωτευμένη τώρα εσύ.
1: Α, ωραία.
0: Και το ζούσα.
1: Μάλιστα.
0: Ντροπή μου.
1: Ωραία, εντάξει, ξέρεις κάτι. Αυτό αν ήταν το πιο toxic που σου έχει συμβεί και το οποίο το έκανες εσύ, μπορώ να πω ότι είναι light toxic thing, οπότε κομπλέ. Μην πάτε πουθενά. Σας θέλω εδώ, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πάρα πολλά νέα.
0: Φέρε τις χειροπέδες, ρε.
1: Ταρό, θα τους αλυσοδέσω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε ταρό, πολλά θέματα και hot νέα. Μην φεύγετε.

0: Χορηγός Old Spice. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
6: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Freedom Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο MAD.gr. Μπες και ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Mad Boy, Mad Boy. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Έλα την καλημέρα μας από τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2. Είσαι στην καλύτερότερη επιλογή της πόλης. Δεν μπορούσε να κάνεις καλύτερη επιλογή, να ξέρεις. Εμείς εδώ θα σου δώσουμε την ενέργειά μας, τη θετική μας την χαρά. Χαμόγελα. Θα σου φτιάξουμε τη διάθεση. Θα σου δώσουμε πολλή πληροφορία. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
4: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Η Χρυσίδα λείπει. Πήγε να περπατήσει την μένη νηφούλα.
2: Ναι. Αυτό θέλω να το δω και περιμένω, αναμένω να δω πώς θα την κάνουν. Και μέσα σε αυτή την ώρα λοιπόν θα μιλήσουμε για το αν το ζώδιο σου πρέπει να δουλεύει remote ή γραφείο. Πολύ σημαντικό για να ξέρετε τι να κάνετε και τι να ζητάτε. Έχουμε τη Madame Ζαΐρα, καλά άκουσες, που σου λέει το μέλλον σου μόνο με μία κάρτα. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού με τον αριθμό 6936 646 656 για να σε πάρουμε εμείς τηλέφωνο και να έρθει η Madame Ζαΐρα και να σου πει το μέλλον σου. Και αυτόματα, να ξέρεις, με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις και στην κλήρωση της εβδομάδας.
4: Επίσης, μετά έχουμε το Group Therapy, όπου θα ανοίξουμε όλοι μαζί μια παρέα που είμαστε τις καρδιές μας και θα συζητήσουμε. Είναι τελικά η αυθεντικότητα κάτι αληθινό? Ή όλοι παίζουμε διαφορετικούς ρόλους ανάλογα με τον ποιον έχουμε απέναντί μας? Και φυσικά στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη μέρα. Οπότε μην το χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Και γιατί σε έχω? Γιατί αν δεν ήσουν στην αρχή μαζί μας και δεν άκουσες την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση που λέμε τα ζώδια, τώρα εμείς θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιό μας, θα ανοίξουμε το
1: Mars.gr
0: και θα σας πούμε αν το κάθε ζώδιο που είστε είναι να δουλεύει remote ή στο γραφείο.
2: Ωραία.
0: Θες να ξεκινήσεις το πρώτο ζώδιο εσύ?
2: Ναι, ναι, ναι. Ιχθύς αγαπούν το home office γιατί η ηρεμία του σπιτιού ενισχύει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
0: Τα καρκινάκια νιώθουν ότι είναι πιο παραγωγικοί όταν εργάζονται στον προσωπικό και ασφαλή τους χώρο.
2: Υδροχόοι προτιμούν το remote γιατί θέλουν ελευθερία, ευελιξία και το δικό τους πρόγραμμα.
0: Οι Ταύροι όμως αποδίδουν καλύτερα όταν εργάζονται σε ένα άνετο και ένα σταθερό χώρο, όπως για παράδειγμα το σπίτι τους.
2: Οι Παρθένοι λατρεύουν το remote work, μα όλοι remote. Δεν έχει βγει άνθρωπος που να πει ότι θέλει να πάει στη δουλειά του. Παρθένοι λοιπόν λατρεύουν το remote work καθώς μπορούν να ελέγχουν απόλυτα το περιβάλλον και τη συγκέντρωσή τους. Και ισχύει αυτό, θα σου το επιβεβαιώσω.
0: Και οι τοξότες, παιδιά, αντίστοιχα θεωρούν ότι η ρουτίνα του γραφείου είναι περιοριστική.
2: Αυτό?
0: Ναι.
2: Οι εγώκεροι λοιπόν χρειάζονται δομή, πειθαρχία και στόχους. Γι' αυτό αποδίδουν καλύτερα στο γραφείο.
0: Είδες που το είπα. Οι λέοντες, όπως εγώ, αγαπούν την social ενέργεια, οπότε θέλουν αναγνώριση από τους συναδέλφους τους. Άρα.
2: Μπράβο, Κάτια! Αυτοκόλλητο. Οι δίδυμοι δεν αντέχουν τη μοναξιά του remote και χρειάζονται συνεχείς συζητήσεις και επαφή με κόσμο. Οπότε καταλαβαίνετε, γραφείο.
0: Οι κρυοί λειτουργούν καλύτερα σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οπότε προσπαθούν να βρίσκονται συνέχεια σε δράση.
2: Οπότε γραφείο.
0: Δεν το κατάλαβαν, είναι χωρισμένα. Πρώτα πάνω το σπίτι και μετά κάτω το γραφείο.
2: Οι ζυγοί, team players και αντλούν ενέργεια μέσα από τη συνεργασία και την ομάδα τους.
0: Οι σκορπιοί πάλι και αυτοί προτιμούν το γραφείο γιατί τους βοηθάει να συγκεντρωθούν και να έχουν τον απόλυτο έλεγχο.
2: Για όσους λοιπόν δουλεύουν remote, σημαντικό είναι να βγαίνουν συχνά έξω και να αποφεύγουν την απομόνωση γιατί αλλιώς σας βλέπουμε με κατάθλιψη. Για όσους εργάζονται σε γραφείο, βασικό tip είναι να σέβονται τα όρια και τον προσωπικό χρόνο των συναδέλφων τους. Αμέσως λοιπόν. Τώρα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Δεν θυμάμαι μην». Τι λέει? Δεν το βλέπω μέχρι εκεί. Δεν θυμάμαι σκέτο. Ωραία. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Ωραία. Και σε λίγο ανοίγουμε τις καρδιές μας με τον Group Therapy και την απορία μας για σήμερα. Είναι τελικά η αυθεντικότητα κάτι αληθινό ή όλοι παίζουμε διαφορετικούς ρόλους ανάλογα με το ποιον έχουμε απέναντί μας? Θα μας πει κάτι που είναι expert σε αυτό γιατί είναι και ηθοποιός. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 τη δικιά σου άποψη και γνώμη. Mad Vision.

0: Καλημέρα. Με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και με ξενερώνει τόσο πολύ που έχω ενημερωθεί ότι είναι AI. Πραγματικά δεν καταλαβαίνετε.
1: Την πρώτη φορά να ξέρετε ότι τα είχε δει όλα. Έλεγε δεν είναι. Είναι,
0: δεν πιστεύω. Ρε, μα ακούγεται αυτό εδώ πέρα. Βγάζει την ψυχή του, λες. Εγώ τον είχα κάνει εικόνα να είναι.
1: Παπα, ούτε!
0: Ναι, εκεί που λέει το αλληλούια. Χαμό το τώρα, τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά είναι η ώρα για.
2: Group therapy.
1: Ναι, αλλά πριν το group therapy, να πούμε ένα καλημέρα που δεν έχουμε μιλήσει σε άνθρωπο σήμερα.
0: Καλημέρα να πω στον Μπάμπη.
1: Στον Μπάμπη, στον στη Δημήτρη. Βίκη, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα. Έχουμε και σε αρσενικό και σε θηλυκό. στον Διόνι, στον Γιάννη. Παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος μας έχει στείλει την καλημέρα του στην Βασιλική. Ναι, και οπότε να τους καλημερίσουμε και εμείς με τη σειρά μας.
0: Καλημέρα,
1: και τώρα να πούμε
0: Χρήστο,
1: για το group therapy.
0: Καλημέρα, να πούμε, δεν τελειώσω. Καλημέρα, καλημέρα Ανδρομάχη, καλημέρα Τόνια. Αυτά, τώρα τελειώσα.
1: Να ξέρεις εδώ πέρα τώρα, επειδή άναψες φωτιές, μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε τι εννοείς είναι AI, έχουν πάθει το ίδιο με σένα. Ο τραγουδιστής που τραγουδάει το παπαούτε δεν υπάρχει, είναι AI, αυτό. Τώρα θα αρχίσει κάτι, δεν είναι καλά. Λοιπόν,
0: δεν είμαι καλά.
1: Θα σε πω κατευθείαν στο group therapy εγώ,
0: ναι,
1: για να προχωρήσει
0: τώρα
1: λίγο η εκπομπούλα. Είναι τελικά η αυθεντικότητα κάτι αληθινό ή όλοι παίζουμε, λέει, διαφορετικούς ρόλους ανάλογα με το ποιον έχουμε απέναντί μας?
0: Θα σου πω.
1: Ναι, για πες.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια αυθεντικότητα που είναι και η βάση μας, αλλά όταν έχουμε να συναναστραφούμε με ανθρώπους, εμείς αυτόματα ως άνθρωποι βάζουμε προσωπία. Πρακτικά δεν γίνεται να μην το κάνεις, αλλιώς θα ερχόσουν στη δουλειά και θα έβριζες το αφεντικό σου που σου έχει, ας πούμε, υπερορία ή που σου μιλάει άσχημα το οτιδήποτε. Ή θα πήγαινες, ας πούμε, στο σπίτι σου και θα έβριζες, ξέρω εγώ, τον σύντροφό σου ή κάτι. Όλοι φοράμε προσωπία για τις κοινωνικές περιστάσεις που βρισκόμαστε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν εσένα, π.χ., σου αρέσει κάποιος, σου αρέσει ένας πρώην σου και αυτός παντρεύεται, δεν θα πας στην εκκλησία να τα σπάσεις όλα και να του μιλήσεις.
1: Α, καλά, μίλα για τον εαυτό σου. Γενικότερα, εγώ είμαι πάρα πολύ αυθεντική.
0: Άλλο αυτό.
1: Οπότε, ό,τι έχω στο κεφάλι μου ή ό,τι νιώθω, το λέω. Ναι, βέβαια, αλλά αυτό έχει πολλές επιπτώσεις. Μπορεί να χάσω δουλειές. Μπορεί να χάσω φίλους. Μπορεί
0: μέχρι
1: να
0: ένα
1: χάσω
0: σημείο, γιατί σε ξέρω, το βλέπω ότι το κάνεις ακόμα και εσύ, ακόμα και σε πολύ μικρότερο βαθμό. Δεν σου λέω ότι πρέπει να το κάνεις στο πικ, αλλά το κάνουν όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρακτικά, δεν γίνεται να μην φορέσεις ένα προσωπείο.
1: Ένα προσωπείο. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βάλεις ένα προσωπείο για να είσαι κοινωνικά αποδεκτός. Έτσι, γιατί αλλιώς, αν βλέπατε την πραγματική φάτσα μου καθημερινά, θα σου έλεγα εγώ.
0: Στην πειρά,
1: η αυθεντικότητα εδώ, λέει η φίλη μας η Βίκη, ότι ίσως δεν σημαίνει ότι είμαστε πάντα ίδιοι με όλους, αλλά ότι δεν χάνουμε τον πραγματικό μας πυρήνα,
0: ναι,
1: αλλάζοντας περιβάλλον.
0: Περίμενε. Η αυθεντικότητα είναι το να είσαι αυθεντικός εσύ, ο εαυτός σου, όπως έχει πλαστεί και διαμορφωθεί. Δεν μιλάει για κάποια αντιγραφή.
1: Όχι, όχι. Οι άνθρωποι συχνά λοιπόν προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους, τον τρόπο ομιλίας τους, ανάλογα με τον ποιον έχουν απέναντί τους, και αυτό είναι φυσικό κομμάτι της κοινωνικής ζωής.
0: Σωστά.
1: Οπότε συμφωνούμε σε αυτό πάρα πολύ. Αυτό είπε και προηγουμένως η Κάτια.
0: Και η στάση του σώματος, έτσι.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Ειδικά η στάση του σώματος, ναι, παιδιά, μπορεί να σε αλλάξει στο 100%, να δεις άλλον άνθρωπο.
1: Το σημαντικό είναι όμως πίσω από αυτούς τους ρόλους να παραμένουμε με ίδιες αξίες. Τα συναισθήματά μας να είναι αληθινά. Αυτό είναι το σημαντικό. Να κρατάμε τις αξίες μας και τα συναισθήματά μας pure και αληθινά.
0: Και ακόμα και αν φοράμε το προσωπείο μας, γιατί.
1: Να το βγάζουμε
0: είναι
1: πότε,
0: κοινωνικό,
1: πότε.
0: Όχι μόνο αυτό, να ξέρουμε πραγματικά τα πιστεύω μας.
1: Λοιπόν, θέλουμε να μείνετε συντονισμένοι, γιατί.
0: Γιατί.
1: Θέλεις να μάθεις τι σου ετοιμάζει το μέλλον?
0: Ναι.
1: Έχεις μια ερώτηση που σε καίει?
0: Ναι.
1: Στείλε τώρα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και η Κάτια θα μεταμορφωθεί σε Μαντάμ Ζαΐρα και έτσι θα σου πει το μέλλον σου και έτσι θα μπεις και στην κλήρωση για το δώρο της Παρασκευής.
0: Και
1: πολλά έτσι.
0: Κύψη.
1: Ωραία, φιλιά.

0: Έχουμε πίνει με τον καφέ μας, μια παρέα που είμαστε.
1: Η Μαντάμ Ζαΐρα έχει έρθει.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να τη φωνάξουμε.
1: Μισό. Μαντάμ!
0: Μήπως πρέπει να τη βάλουμε το intro της.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβες τώρα ήρθε η ώρα για τα. Α.
2: Ταρό.
1: Ωραία. Τουπ, τουπ, τουπ, τουπ, τουπ, τουπ, τουπ, τουπ, τουπ, τουπ, τουπ, τουπ, τουπ, τουπ.
0: Είμαι εδώ πέρα κοντά σας. Είμαι η Μαντάμ Ζαΐρα και είμαι έτοιμη να τραβήξω μια κάρτα ταρό σε έναν τυχερό ακροατή. Για να δούμε όμως, μήπως έχουμε κάποιον στη γραμμούλα μας.
1: Ναι. Ναι.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Βγάλτε μας από ανοιχτή ακρόαση, σας παρακαλούμε, για να σας ακούμε. Καλημέρα. Την κυλαριστή σας φωνούλα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σε εσάς και την γάργαρη φωνούλα σας. Πώς σας λένε?
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος.
1: Ο Τριζόπουλος είμαι, ρε.
0: Ο φωτογράφος μας.
1: Ναι, ο φωτογράφος της καρδιάς μας.
0: Ο φωτογράφος της καρδιάς μας. Φωτογράφε, τρέβα μια φωτογραφία.
1: Δεν βασικά, μπορεί τώρα, όχι. Κάνει edit.
0: Μην τραβήξεις φωτογραφία. Φωτογράφε, πες μου αρχικά αν σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, στη δουλειά ή στο αμάξι.
3: Στο σπίτι είμαι και σας ακούω και σας βλέπω.
1: Άντε ρε, και μας ακούει και μας βλέπει. Έχει ήχο και εικόνα. Και εικόνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που μας κάνεις παρέα. Για πες μου, μήπως έχεις κάποια ερώτηση για μένα.
3: Λοιπόν, είμαι σε μια φάση αλλαγών αυτούς τους μήνες.
0: Ναι.
3: Και μετά από χρόνια αποφάσισα να παρατήσω τη μία της δύο δουλειές που έκανα.
1: Όχι τη φωτογραφία προφανώς.
3: Όχι τη φωτογραφία, έκανα ασχοληθώ μόνο με τη φωτογραφία. Και θέλω να μάθω αυτό που θα κάνω αυτή τη στιγμή είναι καλή επιλογή ή όχι.
1: Την έχεις κάνει την επιλογή πάντως, δεν θα την αλλάξεις, ό,τι και να μας πει η Μαντάμ Ζαΐρα.
0: Λοιπόν, όχι, δεν θα την αλλάξεις, γιατί όντως σου έχει τύχει το Seven of Swords. Δηλαδή, τι σου λέει αυτή η κάρτα? Σου λέει ότι θα χρειαστεί μία δύναμη. Υπάρχει πιθανότητα, βέβαια, να είχες κουραστεί σωματικά, να υπήρχε μία σωματική κόπωση, το οποίο αυτό σου έβγαινε μετά, μετέπειτα μεταφραζόταν και σε ψυχολογική κόπωση.
1: Πάντως, έχεις πέσει 100% μέσα, να ξέρεις.
0: Ναι, γιατί έκανε και άλλες δουλειές.
1: Έκανε, σου λέω, δύο δουλειές και η κόπωση ερχόταν από την πρώτη του δουλειά. Τερζόπουλε, πες.
3: Καλά, πραγματικά, δηλαδή, τι να σας πω, τόσα χρόνια, 7 χρόνια που τελείωσα τη σχολή και παλεύω να κάνω και τα δύο, γιατί...
1: Η φωτογραφία, από ό,τι καταλαβαίνετε, για να αναπτυχθείς και να φτάσεις στο βαθμό να επιβιώνεις μόνο από αυτό, τίποτα, θέλει πολύ δουλειά.
0: Πάντως εδώ πέρα να σου πω ότι σου έχει τύχει μετά και η κάρτα Justice, γιατί ήθελα να δούμε, γιατί μου βγάζει μεν το παρελθόν ότι ουσιαστικά σου έβγαινε μια σωματική κόπωση και ότι είχες ένα όνειρο το οποίο ακολουθούσες. Τώρα όμως σου έχει βγει και η κάρτα Justice, που είναι η δικαιοσύνη, το οποίο τι σημαίνει? Ότι έχεις κάνει τη σωστή επιλογή και αυτό θα φανεί, θα δικαιωθείς, γιατί ουσιαστικά θα επικεντρωθείς σε ένα πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μπράβο, πολύ ωραία τα νέα. Ρε εσύ, Τερζόπουλα, πολύ χαίρομαι.
3: Και εγώ.
0: Και εγώ χαίρομαι και ας μην τις έχω γνωρίσει. Ελπίζω να με φωτογραφίσεις.
3: Και εγώ, εννοείται.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Καλή αρχή στις νέες σου επιλογές. Μην φύγεις, εννοείται, δεν τελείωσε ακόμα η εκπομπή. Όχι. Έχουμε λίγο ακόμα. Και τα λέμε μετά εμείς οι δύο. Άντε, φιλιά.
0: Φιλιά, ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ, λοιπόν, ο τυχερός που πρόλαβε να στείλει μήνυμα ώστε να τον καλέσουμε να βγει στον αέρα και αυτόματα να μπήκε στην κλήρωση της Παρασκευής, δεν πειράζει, είναι Δευτέρα σήμερα. Οπότε σου μένει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, για να είσαι συντονισμένος την ίδια ακριβώς ώρα, να στείλεις μήνυμα και να κάνουμε λοιπόν παρέα όλοι μαζί. Κατερινά, ναι. Άκου τώρα τι γίνεται. Ουσιαστικά, εκτός από τα ταρό που ρίχνουμε, ναι, και όλα αυτά που έχουμε, ναι, έρχονται σε λίγο πάρα πολλά νέα. Και θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία, θα έλεγε κανείς, να κερδίσουμε κάτι. Οπότε μην μου χάσετε συχνότητα, μείνετε εδώ μαζί μας.

0: Καλημέρα, Mad Radio 106,2. Και παιδιά, θέλω να πω καλημέρα σε όλους τους φίλους μας που έχουν συντονιστεί και είναι εδώ πέρα μαζί μας στην εκπομπή μας και μας ακούνε και μας κάνουν παρέα και πίνουμε καφέ μαζί και οδηγούμε μαζί και συζητάμε μαζί. Παρ' όλα αυτά, θέλω επίσης να σας πω ότι, Κατερίνα, το ξέρεις ότι μπορούμε να ζήσουμε μαζί μία live μοναδική εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Το ξέρεις. Πώς το κάνουμε αυτό, ξέρεις?
1: Πώς το κάνουμε αυτό?
0: Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό και στιγμή που γυρίζει, ακούς Mad Radio 106,2 και απαντάς σωστά στην ερώτηση ώστε να μπεις. Τι λέω, καλέ Κατερίνα? Τι λέω? Απαντάς σωστά για να μπεις στην κλήρωση. Τέλος πάντων, εγώ δεν ήθελα να σας πω μόνο αυτό. Ήθελα να σας πω γενικότερα για το Mad VMA. Γιατί, τι σημαίνει για σένα το καλοκαίρι στην Ελλάδα? Θάλασσα, νησιά, ξεγνασιά, αλλά και πάρα πολύ μουσική. Φέτος λοιπόν, στα Mad Video Music Award 2026 από την ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, μπορούμε να ζήσουμε ακριβώς αυτό που σου περιγράφω. Οπότε πάρε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr, γιατί το καλοκαίρι δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένει.
1: Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα, γιατί ούτε η Χρύσα Γρίβα μας περιμένει. Καλημέρα, Χρύσα.
2: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άτομα από χανταϊό. Με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ο 70χρονος θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες στο Αττικό νοσοκομείο, παρά το γεγονός πως δεν έχει βρεθεί θετικός στον ιό. Ως απαράδεκτη, απορρίφθηκε η αντιπρόταση του Ιράν προς τη ΣΥΠΑ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Το βασικό θέμα διαφωνίας ήταν τα στενά του Ορμούζ, για τα οποία η Τεχεράνη ζήτα τον πλήρη έλεγχο. Μήνυ καλοκαίρι από σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική θα ανεβάσουν τον υδράργυρο για τις επόμενες 48 ώρες. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα στους 28 βαθμούς, ενώ αύριο θα ξεπεράσει και τους 30. Μια ημέρα πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί, με αρκετές στοιχηματικές πλατφόρμες να το τοποθετούν στη δεύτερη θέση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Hi, I'm Harry Styles.
5: Βγάζουμε νικητή-νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
6: Θα τρελαθώ.
7: Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
5: Συγχαρητήρια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
8: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.

0: δω. Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
0: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις. Κάτι που δεν σκέφτηκες ποτέ σου. Όσο εσύ περπατάς, κάποιος πατάει τα βήματά σου. Ο δράκος μέσα μου. Της Παρασκευής ανεβλαβή. Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλου. Παίζουν οι ηθοποιοί. Θανάση Καφενταράκης, Βασιλεία Φουρλή. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Θέατρο Νους Creative Space. Για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια στο Ticket Services και στα ταμεία του θέατρου.
9: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2. Και παιδιά, όχι απλά είμαστε εδώ μαζί σας συντονισμένοι να πιούμε τον καφέ μας όλοι μαζί, να περάσουμε καλά, αλλά σας έχουμε ετοιμάσει και ένα νέο παιχνίδι, γιατί μπορείτε να ζήσετε μια μοναδική live εμπειρία μαζί μας στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, όπου κάθε ώρα, κάθε μέρα ακούτε εμάς εδώ πέρα στο Mad Radio 106,2, και αν απαντήσετε σωστά την ερώτηση που θα θέσουμε, θα μπείτε αυτόματα και στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση, ώστε να βρεθείτε και εσείς μπροστά στο stage αλλά και στο backstage των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η επόμενη δική σου ευκαιρία έρχεται αμέσως τώρα. Κατερίνα.
1: Λοιπόν, η ερώτηση για να μπει στην κλήρωση για το Mad Radio VMA Backstage Exclusive είναι: ποιοι συνεργάστηκαν στο act Madame στα Mad VMA το 2014. Στείλε τώρα τη σωστή απάντηση στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και εγώ τώρα θα σου δώσω τρεις επιλογές. Α, Πάνος Μουζουράκης και Παντελής Αμπατζής.
0: Αμπατζής, παιδί μου.
1: Α, τι είπα.
0: Αμπατζής, έβαλες και ένα.
1: Ωραία. Β, Σταν και Ντέμι. Και Γ, Βέγκας και Τάμπτα. Θέλω να μου στείλετε ποιο από τα τρία είναι η σωστή απάντηση. Α, Β ή Γ. Να τα ξαναπούμε.
0: Πες τα μία.
1: Πάνος Μουζουράκης στο Α και Παντελής Αμπαζής.
0: Αμπαζής.
1: Β, Σταν και Ντέμι. Γ, Βέγκας και Τάμπτα. Στείλτε την απάντησή σας. Ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι η σωστή απάντηση, το Α, το Β ή το Γ, και με αυτόν τον τρόπο θα πάρετε.
0: Θα μπείτε στην κλήρωση
1: για να πάρετε μέρος και να είστε κι εσείς στα backstage αλλά και στο stage των Mad VMA.
0: Όσο όμως περιμένουμε τα μηνύματά σας, θα ακούσουμε τραγουδάρες. Θα ακούσουμε το Aperture. Συγγνώμη, πλάκα κάνω.
1: Τερνίστηκε.
0: Από Harry Styles. Thank you. Πάντως, παιδιά, αν δεν απαντήσετε σωστά, δεν θέλω να μου στεναχωρεθείτε. Γιατί ένα, θα έχετε και άλλες ευκαιρίες. Και γιατί δεύτερον, κάποτε υπήρξαν κάποιες fail καταστάσεις που άλλαξαν τον κόσμο όλο. Θα σας πω σε λίγο.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια, και όπως οδεύουμε προς το κλείσιμο ετούτης της εκπομπής, δεν θέλουμε να σε αφήσουμε έτσι και θέλουμε να σου πούμε κάποιες πληροφορίες που τις έχεις ανάγκη. Δεν γίνεται να ζεις χωρίς αυτές, έτσι. Εκτός από τον καφέ σου, λοιπόν, έχουμε και άλλα πράγματα ανάγκη. Είσαι στα Κορίτσια στην πόλη, στην καλύτερότερη παρέα της, του ελληνικού ραδιοφώνου. Να υπερβάλλω λίγο.
1: Ποιο ελληνικού, όχι.
0: Του ξέρω. Να πάμε
1: παγκόσμιο.
0: Παγκόσμιο. Πάμε παγκόσμιο, λοιπόν. Και τώρα ήρθε η ώρα για τις fail καταστάσεις που άλλαξαν τον κόσμο.
1: Γιατί, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί πώς βγήκανε κάποια πράγματα τα οποία εμείς τώρα τα χρησιμοποιούμε για βασικά πράγματα.
0: Όχα.
1: Όχι μόνο βασικά, αλλά τα χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, ένας επιστήμονας ξέχασε κατά λάθος στον πάγκο της κουζίνας του βακτήρια και όταν επέστρεψε βρήκε μούχλα η οποία τα σκότωνε. Είχε πάει εκεί, είχε φτιαχτεί, είχε δημιουργηθεί μούχλα για να τα σκοτώσει. Και έτσι, παιδιά, γεννήθηκε η πενικυλίνη.
0: Τύπου ξέχασα τα κλειδιά μου στον πάγκο, ο επιστήμονας ξέχασε τα μικρόβια στον πάγκο και γεννήθηκε η πενικυλίνη. Ωραίος. Ένας μηχανικός, λοιπόν.
1: Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, ρύζι, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, ρύζι.
0: Ναι.
1: Και αυτό, επειδή έβγαλε βακτήρια μικρόβια, δημιουργήθηκε μούχλα.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοεί.
0: Και έτσι δημιουργήθηκε η πενικυλίνη.
1: Ναι, έτσι έφτιαξε την πενικυλίνη.
0: Κατά λάθος, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ένας μηχανικός της 3M. Τι είναι το 3M?
1: 3M.
0: 3M προσπάθησε να φτιάξει σούπερ κόλλα, αλλά κατέληξε με μία κόλλα που δεν κόλλαγε καλά. Μετά έγινε τα... Μετά από αυτό έγιναν τα post-it notes. Δεν ξέρω, αυτά τα χαρτάκια που τα κολλάς παντού.
1: Σωστά, αυτά που δεν αφήνουν κόλλα. Λοιπόν, ο Percy Spencer είδε ουσιαστικά τη σοκολάτα του να λιώνει μπροστά από ένα ραντάρ και σκέφτηκε. Την είχε στην τσέπη του, για να καταλάβεις, στην πίσω τσέπη. Και αυτή έλειωσε. Και λέει, κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ πέρα. Και έτσι εμείς τώρα έχουμε τον φούρνο μικροκυμάτων.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή μπροστά από ραντάρ το άλλο είδε τη σοκολάτα του να λιώνει και λέει, θα κάνω ένα φουρνάκι μικροκυμάτων.
1: Ναι, εγώ θα έβριζα. Εγώ χείρε τη σοκολάτα μου.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι σου έχω. Κάποιος ξέχασε καλαμπόκι πάνω στη φωτιά και αυτό εξεράγει. Μαντέψτε τα αποτελέσματα.
1: Pop-corn.
0: Τα αποτελέσματα popcorn και κυματογράφος για όλους.
1: Ναι. Ένας χημικός, παιδιά, επίσης δοκίμασε κατά λάθος μία μικρή ποσότητα ουσίας. Και πώς να το θέσω τώρα εγώ. Έζησε την πιο ψυχεδελική διαδρομή με ποδήλατο στην ιστορία της επιστήμης. Αν αναρωτιέστε τι ήταν από αυτό, τι έχει δημιουργηθεί, έχουν δημιουργηθεί τα LSD.
0: Α, ωραία, να είναι καλό ο επιστήμονας. Ένας ερευνητής για ραντάρ.
1: Πόσο τον ευγνωμονούν αυτόν τώρα.
0: Κάθονται και κάνουν έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ένας ερευνητής για ραντάρ κατέληξε να λιώνει σοκολάτες αντί να μετράει σήματα και άλλαξε ο κόσμος των τροφίμων.
1: Επίσης, ένας άνθρωπος που είχε κολλήσει, είχαν κολλήσει αγκάθια πάνω του μετά από μία βόλτα, είπε, ατέλει, αυτό θα το κάνω προϊόν, και έτσι έφτιαξε το βέλκρο.
0: Α, ωραία. Κάποιος, λοιπόν, προσπάθησε να φτιάξει κάτι για στρατιωτική χρήση και κατέληξε με την πιο δυνατή κόλλα στον κόσμο και κολλημένα δάχτυλα για όλους.
1: Η Coca-Cola, ίσως να το ξέρετε, ξεκίνησε ως ένα φάρμακο για τον πονοκέφαλο, αλλά κάποιος είπε, βάλε λίγο ανθρακικό, και έτσι έγινε παγκόσμια αυτοκρατορία αναψυκτικών.
0: Χαμός, αυτό με την Coca-Cola το ήξερα, να ξέρετε, και παιδιά.
1: Και
0: γι' αυτό
1: και όλα
0: συνεχίζει η Coca-Cola να κάνει καλό στην Pepsi. Όταν έχεις δυσπεψία, σου λένε, πιες λίγο Coca-Cola.
1: Για τον πονοκέφαλο. Βγήκε όμως.
0: Ναι, αλλά όπως και να έχει, είναι φάρμακο.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι έτσι το οποίο σε δίνει euphoria.
1: Yes.
0: Ακόμα και οι ακτίνες X ανακαλύφθηκαν επειδή κάτι στο εργαστήριο έλαμψε περίεργα και ο επιστήμονας είπε, κάτσε να δω τι έγινε εδώ.
1: Και τι έγινε?
0: X-rays. Σε πολύ λίγο, λοιπόν, θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη την ημέρα. Τροφή, λοιπόν, για σκέψη και άλλη τροφή, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια, καλημερούδια, επί τρία, γιατί τρεις ώρες είμαστε μαζί και τώρα έκλεισε αυτή η ώρα, αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι, βρε, μην αγχώνεστε, γιατί είσαι στο Mad Radio 106,2 και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σου πούμε μερικές λεξούλες που αρκούν για να σου δώσουν δύναμη στο υπόλοιπο της ημέρας σου, γιατί είναι η ώρα για... Quote of the
1: day. Και σήμερα, παιδιά, το quote που θέλω και νιώθω και έτσι αισθάνομαι βαθιά να σας πω.
0: Έλα, πες το.
1: Η μουσική δεν ακούγεται μόνο στα αυτιά. Οι δονήσεις της βρίσκουν πάντα τρόπο να αγγίξουν την ψυχή μας και να αλλάξουν ολόκληρη μας την ημέρα, μετατρέποντας το απλό σε κάτι που νιώθεις βαθιά μέσα σου. Καλημέρα λοιπόν σε όλους από το Mad Radio 106,2 και εμάς τα κορίτσια στην πόλη που, όπως καταλάβατε, αυτή τη στιγμή βάζουμε τελεία. Ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου.
0: Ήμασταν η Κατερίνα Πεφτίτση και η Βρυσίδα. Λείπει τώρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Ήταν και αυτή εδώ.
0: Ήταν και αυτή εδώ. Τα φιλιά μου στη Βρυσίδα, καλό γάμο. Φυσικά και στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, όπως κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί.
0: Βάλτε ξυπνητήρι, φτιάξτε καφέ και ελάτε στην πιο τρελή παρέα.
1: Και τώρα θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια. Ετούτης της πόλης, φιλούμπες.
1: Άιντε, τσάω.

0: Χορηγός Skoda.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που έχασαν τη ζωή του στα 3 άτομα από Χανταϊό. Με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ο 70χρονος θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες στο Αττικόν, παρά το γεγονός πως δεν έχει βρεθεί θετικό στον ιό. Όσο απαράδεκτη, απορρίφθηκε η αντιπρόταση του Ιράν προς τη ΣΥΠΑ από τον πρόεδρο Τραμπ. Το βασικότερο θέμα διαφωνίας ήταν τα στενά του ορμούς για τα οποία η Τεχεράνη ζητά τον πλήρη έλεγχο. Μείνει καλοκαίρι από σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική θα ανεβάσουν τον υδράργυρο για τις επόμενες 48 ώρες. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα στις 28, ενώ από αύριο αναμένεται να ξεπεράσει και τους 30. Μια ημέρα πριν από τον πρώτο ημιτελικό Eurovision, ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί, με αρκετές στοιχηματικές πλατφόρμες να τον τοποθετούν στη δεύτερη θέση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή, νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
0: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Mad Radio VMA, backstage exclusive. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

όπως μας αρέσει και ο διαγωνισμός, ο οποίος τρέχει. Μπορείτε και εσείς να παρουσιάσετε μέσω βίντεο ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Open call σε όλη την Ελλάδα από τα VMAs του 2026 από την ΔΕΗ. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στην μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Μπες στο mad.gr, διάβασε όλες τις λεπτομέρειες, δες τα τρία απλά βήματα και δηλώσε συμμετοχή μέχρι και 22 Μαΐου. Εννοείται ότι μπορείς να κλείσεις και τα εισιτήριά σου κανονικότατα στο 3.

Τον 6,2. Πρωινό Δευτέρα θα ξεκινήσουμε δυνατά την πρωινή παρέα. Καθημερινά εδώ 10 με 1 Γιάννη Τουμπάνο, σταθερά στα μικρόφωνα. Για να πιούμε καφεδάκι έναν ακόμα, τον δεύτερο, τον τρίτο, αναλόγως. Να ανεβάσουμε την ένταση και πάμε να βάλουμε μπροστά στην μηχανή του χρόνου. Και τι έχει σήμερα η μηχανή του χρόνου για το σαν σήμερα? Πανάκριβα μπλουζάκια, επαναστάσεις οπαδών και τροχέα των pop stars μαζί με τεράστιους θρύλους. Ξεκινάμε ρίχνοντας ελαφρώς τους τόνους, γιατί 11η Μαΐου είναι μια μέρα αποχαιρετισμού. Σαν σήμερα το 1981 ο πλανήτης χάνει τον απόλυτο βασιλιά της ρέγκε, τον Bob Marley, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Η κληρονομιά του όμως είναι απλά ασύλληπτη. Το άλμπουμ του Legend παραμένει μέχρι και σήμερα το πιο εμπορικό ρέγκε άλμπουμ της ιστορίας, με πάνω από 20 εκατομμύρια πωλήσεις. Ενώ το περιοδικό Time τον έχει ανακηρύξει αυτόν αλλά και το Exodus ως το σπουδαιότερο άλμπουμ ολόκληρου του 20ου αιώνα. One Love εννοείται. Και από την Τζαμάικα παετάμε στο Βερολίνο το 2002 για να δούμε τι πάει να πει πραγματικός φαν. Πάνω από 500 οπαδοί του Michael Jackson μαζεύονται έξω από τα κεντρικά γραφεία της Sony Records για να κάνουν διαδήλωση. Ο λόγος ήταν έξαλλη με τη δισκογραφική, επειδή θεωρούσαν ότι δεν έκανε καθόλου καλό πρόμο στο τελευταίο άλμπουμ του MJ Invincible. Όταν τα βάζεις με τον βασιλιά της pop, τα βάζεις και με τον στρατό του. Στο 2006 και στις αμφιβολίες οδηγικές ικανότητες του George Michael θα πάμε, γιατί ο αγαπημένος pop star είχε παρακάνει. Το είχε παρακάνει, αλήθεια είναι, στο κέντρο του Λονδίνου. Τον είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο αμάξι, όχι μια και όχι δυο, τρεις φορές. Το τρίτο τρακάρισμα μέσα στον ίδιο μήνα έγινε χαμούλης. Άστα, George, δεν πειράζει. Ας απολαύσουμε το Fast Love, το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ. Και μιας και μιλάμε για ακριβά γούστα, να σας πω ότι το 2011 γράφεται η ιστορία στο eBay. Ένα vintage t-shirt των Led Zeppelin από το 1979 βγαίνει σε δημοπρασία και πωλείται, ακούστε το t-shirt τώρα έτσι, για 10.000 δολάρια. Εκείνη τη στιγμή το ποσό αυτό έκανε τη συγκεκριμένη μπλούζα πιο σπάνιο και πιο ακριβό vintage t-shirt σε όλον τον πλανήτη. Θα κλείσω γιορτινά με αγαπημένα γενέθλια, γιατί έχω ένα κορίτσι κόλαση, ένα κορίτσι φωτιά. Kiss Kiss από την Αυστραλή Holly Valance, η οποία γεννήθηκε το 1983, και το 1985 γεννιέται ο Aftarsi, ο μπασίστας των Βρετανών Corner Shop, που στα 90s μας έκανε να χορεύουμε στα μάτα με το Birth Moon of Asha, το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ.

0: απόψη από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή-νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Να τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στο Mad Radio 106,2. Αυτό κι αν είναι παρεάκι, σίγουρη επιτυχία. Το Edu Festival είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ θεσμός που διοργανώνουν η ΣΑΕΚ Α και το Mediterranean College. Προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο δωρεάν εξειδικευμένα webinars με άξονα την τεχνητή νοημοσύνη και σύνθημα AI Education Today, Career Success Tomorrow. Οι ανώτερες σχολές Α, Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας και

0: εκπαιδευτική προσδοκία. Κάντε τώρα κλικ στο www.educationpavlafestival.edu.gr, συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής των σεμιναρίων της επιλογής σας και παρακολουθήστε τα εντελώς δωρεάν.
1: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Πήγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
8: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
9: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
8: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη, μολύ.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει πάντα στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει. Πότε θα παντρευτεί? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
4: Ε, γιαγιά μου με ρωτάει, τι κάνει ο πρώην σου?
2: Ε, γιαγιά, χωρίσαμε.
4: Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

Harris, Dua Lipa. One Kiss στο Mad Radio 106,2. Η Dua Lipa έκανε την απόλυτη έκπληξη στο Λονδίνο. Η pop star εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά στην σκηνή του O2 Arena κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας των Tame Impala και την υποδέχτηκαν πολύ πολύ θερμά. Εκεί ενώθηκε με τον στενό της φίλο και παραγωγό, τον Kevin Parker, και ερμήνευσαν μαζί μεγάλες επιτυχίες, γνωρίζοντας την απόλυτη πραγματικά αποθέωση από το κοινό. Είπανε και το Houdini και έγινε μεγάλος, μεγάλος χαμός. Από κινητό φίλου τώρα είναι αυτό που ακούμε στον αέρα του Mad Radio 106,2, οπότε καταλαβαίνεις ότι ενδεχομένως η ποιότητα δεν είναι πολύ καλή. Φόμο μεγάλο που δεν ήμασταν εκεί. Σκέψου τώρα να πας για Tame Impala και ξαφνικά να δεις μπροστά σου την Dua Lipa. Μπορείς να ζήσεις μια μοναδική live εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Κάθε ώρα, κάθε μέρα ακούς Mad Radio 106,2. Απαντάς σωστά στην ερώτηση και μπαίνεις στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση για να βρεθείς μπροστά στο stage και το backstage των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η επόμενη δική σου ευκαιρία έρχεται σε αυτήν την ώρα τώρα. Bruno Mars, I Just Might. Στο Mad Radio 106,2. Εδώ ακούς περισσότερη μουσική.

2 έχουμε καταπληκτικά και πολύ νόστιμα νέα. Ξεκινάει ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα τσακίρι chips. Πάντα έχουμε αφορμές για να βρισκόμαστε με την παρέα, αλλά τώρα έχουμε και γευστικό λόγο. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τύποι gathering. Αν είσαι Eurofan και το gathering σου έχει τραγούδια, παρέα και douce point στο τραπέζι, μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον διαγωνισμό, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια τσακίρι chips από την αγαπημένη σου γεύση και θα γίνεις ο αγαπημένος της παρέας όλης εκεί όπου θα θέλουν να έρθουν όλοι. Αλλά τη ρίγανη wavy barbecue, ξύδι που μου αρέσουν πάρα πολύ, πάπρικα, sour cream, υπέροχο, ή wavy ρίγανη, υπέροχες οι γεύσεις των τσακίρι chips και καταπληκτικός, πολύ νόστιμος ο διαγωνισμός που τρέχει.

0: για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η ερώτηση για να μπει στην κλήρωση για το MAD Radio VMA Backstage Exclusive είναι: ποια καλλιτέχνηδα εμφανίστηκε με το Discotex στα MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ? Α. Ελένη Φουρέιρα, Β. Ζόζεφιν ή Γ. Μαρίνα Σάτι? Στείλτε τώρα την σωστή απάντηση στο Viber του MAD Radio 6936-646-656. Οι σωστές απαντήσεις μπαίνουν στην εβδομαδία κλήρωση κάθε Παρασκευή απόγευμα στην εκπομπή MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κληρώνουμε δύο νικητές που κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που έχασαν τη ζωή του στα τρία άτομα από Χανταϊό. Με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ο 70χρονος θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες στο Αττικόν, παρά το γεγονός πως δεν έχει βρεθεί θετικό στον ιό. Ως απαράδεκτη, απορρίφθηκε η αντιπρόταση του Ιράν προς τη ΣΥΠΑ από τον πρόεδρο Τραμπ. Το βασικότερο θέμα διαφωνίας

0: τοποθετούν στη δεύτερη θέση. Δείτε όλες τις ειδήσεις του newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAD.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Hi, I'm Harry Styles.
3: Βγάζουμε νικητή-νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
3: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
4: Θα τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
3: Συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο MAD Radio 106,2.
1: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

100, 6,2. Να σας πω εσάς μαμάδες και μπαμπάδες που ετοιμάζεστε, που πλησιάζει το πάρτι του μικρού ή της μικρής και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε. Θα πάτε στα Volta Fun Park, στο voltafunpark.com ή τηλεφωνικά θα καλέσετε το 694-600-161, γιατί τα αναλαμβάνουν πραγματικά όλα για το πάρτι. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot, ό,τι μπορείς να φανταστείς στο Avenue ή στο Athens Metro Mall. Διαλέγεις Volta Fun Park και ετοιμάζεις ένα τέλειο, πολύ πολύ τέλειο πάρτι. Ιντερνετική βόλτα πρόλαβα να κάνω στο mat.gr. Διαβάζω για την Σακίρα, την βασίλισσα του Μουντιάλ, που επιστρέφει με πολύ πολύ κέφι και νέο ύμνο

και θα τα ακούσουμε πάρα πολύ φέτος. Πάμε σε ένα άλλο κορίτσι που είναι στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, η Taylor Swift. Βρέθηκε για χαμό και έχει γίνει χαμός, οι παπαράτσι την κυνηγούν να την φωτογραφίσουν παντού.

χάρη στα νέα ότι έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Μπαίνετε στο mad.gr και ψηφίζετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Εσείς αποφασίζετε. 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Στο mad.gr μάλιστα μπορείτε να κλείσετε και το δικό σας εισιτήριο και θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα στο πιο καλοκαιρινό βράδυ του χρόνου. Ετοιμαστείτε γιατί έρχεται στα ραδιόφωνά σας αυτό το ψηλό ξανθό πανέμορφο. Κορίτσι είναι η Αντιγόνη Βιντιάδη, η οποία θα είναι εδώ από τη 1 μέχρι και τις 4, πανέτοιμη να σας μαγεύσει στο Mad Radio 106,2. Mad Radio.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Mad Radio VMA, backstage exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Σάββατο 23 Μαΐου. FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psy Trans και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Campas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasi Sev, Botox Athens, Petru Rally 38, 23 Μαΐου. Ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Πήρε

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion Alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή, τι να πω, καλή Δευτέρα θα πω, καλά κρασιά θα πω, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Ξεκινάει ωραία ζέστη αυτή την εβδομάδα, κάτι λένε, φήμες λένε, θα σας πω τον καιρό σε λίγο, ότι θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες. Χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, τον Μεθόδιο, τον Αργύρη, την Ολυμπία και τον Διόσκουρο.
1: Το 6,2.

Harry Styles, ακούσαμε, ήρθε η ώρα για τον καιρό, διότι εμένα με απασχολεί καθημερινά. Έχω φτάσει σε μια ηλικία που πραγματικά κοιτάω τον καιρό για κάθε μέρα, για να κυκλοφορήσω στη ζωή μου να λειτουργήσω. Οπότε, ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Πέμπτη με υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Έχουμε νέα μεταβολή από τα τέλη της εβδομάδας, όπου λέει ότι από την Τετάρτη η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί χωρίς να ξεφεύγει από την άνοιξη. Παράλληλα, από την Πέμπτη θα αυξηθεί η αστάθεια με μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Τι είναι αυτά που μας λες? Δεν θέλω άλλη βροχή, δεν θέλω άλλη αστάθεια στον καιρό. Θέλω κάτι σίγουρο. Με κούρασε αυτό το πράγμα. The Dead Dance, Lady Gaga, έρχεται και εμείς επιστρέφουμε με ζώδια.

Σιμι, σιμι, γέι, αυτά είναι τα ζώδια που κάνουν μια νέα αρχή μετά τις 16 Μαΐου. Για τα ταυράκια μας ξεκινάει ένα πολύ προσωπικό νέο κεφάλαιο. Η νέα σελήνη πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο, χαρίζοντάς σας μια σπάνια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσετε τον εαυτό σας. Είναι η στιγμή να αφήσετε πίσω παλιές αμφιβολίες και να αναγνωρίσετε πιο καθαρά από ποτέ τι είναι αυτό που σας κάνει πραγματικά καλό. Τώρα πάμε στα παρθενάκια μας. Πόρτες που για καιρό έμοιαζαν κλειστές ανοίγονται. Πρόκειται για μια διεύρυνση των οριζοντών σας, είτε σε πνευματικό και επαγγελματικό επίπεδο, είτε ακόμα και σε γεωγραφικό. Ίσως νιώσετε την επιθυμία να μάθετε κάτι εντελώς καινούργιο ή να κάνετε ένα τολμηρό βήμα παραπέρα. Για τους εγώκερους, η νέα σελήνη φέρνει έναν αέρα ανανέωσης στο συναισθηματικό κομμάτι, αλλά και στα δημιουργικά σας σχέδια. Ό,τι νιώθετε τελευταία ως βάρος ή εμπόδιο, τώρα μπορεί να λυθεί. Καλείστε να επιτρέψετε στον εαυτό σας περισσότερη ανάλαφρη διάθεση και να ανοιχτούν συναισθηματικά ακόμα κι αν αυτό φαίνεται ασυνήθιστο. Πάμε για Τζενάντο Ζέινα εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Είναι κάποιες στιγμές που σκέφτομαι ότι βλέπω ρε παιδί μου μία σειρά, εκείνη τη μισή ώρα που έχω να χαλαρώσω τη μία, και χαζεύω τελείως. Δεν έχω τίποτα, το νου μου σε τίποτα. Διάβασα λοιπόν κάποτε μία γιαγιά στην Αμερική, στη Φλόριντα συγκεκριμένα, δεν απαντούσε στο τηλέφωνο και στην πόρτα και σε αυτά 48 ώρες. Τρελάθηκε η οικογένειά της, είχαν στείλει αστυνομία, είχαν βγάλει silver alert, έγινε ένας πανικός. Και τελικά, παιδιά, η γιαγιά 92 χρονών έπαιζε παιχνίδι στο κομπιούτερ. Και επειδή έκανε live παιχνίδι με live αντιπάλους, δεν εμφανιζόταν και ξεχάστηκε και δεν άκουγε και δεν απάντησε ποτέ. Ήταν φανταστικό, νομίζω κάπως έτσι θα είμαι κι εγώ. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που έχασαν τη ζωή του τα 3 άτομα από Χανταϊό. Με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ο 70χρονος θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες στο Αττικόν, παρά το γεγονός πως δεν έχει βρεθεί θετικός στον ιό. Ως απαράδεκτη, απορρίφθηκε η αντιπρόταση του Ιράν προς τη ΣΥΠΑ από τον πρόεδρο Τραμπ. Το βασικότερο θέμα διαφωνίας ήταν τα στενά του Ορμούς, για τα οποία η Τεχεράνη ζητά τον πλήρη έλεγχο. Μείνει καλοκαίρι από σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική θα ανεβάσουν τον υδράργυρο για τις επόμενες 48 ώρες. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα στις 28, ενώ από αύριο αναμένεται να ξεπεράσει και τους 30. Μια ημέρα πριν από τον πρώτο ημιτελικό Eurovision, ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί, με αρκετές στοιχηματικές πλατφόρμες να τον τοποθετούν στη δεύτερη θέση. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Μουσικός. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή-νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Harry Styles, ακούσαμε και Aperture. Φαντάσου τώρα, θέλω να κάνεις έτσι εικόνα τον εαυτό σου, να παρουσιάζει ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, μαγνητοσκοπημένο μάλιστα στο δικό σου τόπο. Αυτό ακριβώς κάνει διαγωνισμός «Γίνω ambassador του τόπου σου». Τραβάς ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλεγείς, είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου βίντεο. Στο mad.gr θα βρεις τα πάντα και τη δήλωση συμμετοχής αλλά και πώς θα αγοράσεις τα εισιτήριά σου.

μέσα σου, ακούσαμε. Έχουμε καταπληκτικά και πολύ νόστιμα νέα και στο λέω γιατί τα φάγα όλα. Ξεκινάει ο μεγάλος διαγωνισμός του ΜΑΤ με τα τσακίρις chips, παρακαλώ. Πάντα έχουμε αφορμές να βρισκόμαστε με την παρέα μας, όσο και να πεις, αλλά τώρα έχουμε και γευστικό λόγο. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τύποι gathering. Εάν είσαι Eurofan και το gathering σου έχει τραγούδια παρέα και ντους πουάν στο τραπέζι, μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κιβώτια τσακίρις chips από την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία. Mad Radio.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειώσουλα παπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Κάτσε ακούσεις.
2: Από αυτές προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πέτας ακόμα για να ακούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Αλλά την αλήθεια λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο πέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά, χειροκροτήστε με.
3: Αυτά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. 2 η ώρα, μπήκαμε στη δεύτερη δική μας ώρα και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936-646-656. Θέλω να ξεκινήσω με ενέργεια, με διάθεση, με μουσική. Γιάλα Χαμπίμπι, Levitating και Golden έρχονται τώρα για να γεμίσουν την ώρα μας, το μεσημέρι μας.
0: Mad Radio 106,2.

Και δεν θα ξεκινήσουμε ανοιξιάτικα ψώνια, θα σε ρωτήσω εγώ τώρα. Έλα, μεταξύ μας θέλεις να ψωνίσεις και εγώ θέλω να ψωνίσω και θέλω να πάω να πάρω και καινούργια ρούχα και καινούργια καλλιτικά. Στα πολυκαταστήματα Άττικα η Άνοιξη φέρνει φρέσες επιλογές και μοναδικά spring offers έως 20%. Ανακαλύψτε αγαπημένα fashion brands έως 17 Μαΐου και δώστε νέα πνοή στο στυλ σας με κομμάτια που θα ξεχωρίσουν. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean κερδίστε διπλά μέλη εξαργύρωσης με τις αγορές σας και να το θυμάσαι αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο κερδίζεις συνέχεια και κάνεις πράγματα τα οποία μετά σου δίνουν και άλλα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε Dracula και επιστρέφουμε.

Και πάντα νομίζω ότι σαν άνθρωποι θέλουμε να έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Θέλεις και εσύ να αποφασίσεις ποιος θα κερδίσει αυτά τα βραβεία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα οποία επιστρέφουν για 23η χρονιά. Η ψηφοφορία λοιπόν είναι live στο mat.gr, 20 κατηγορίες, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν. Μπες τώρα και ψήφισε και μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό σου.

0: Hate My Heart ακούσαμε. Η Taylor Swift ήρθε στην Αθήνα, ήρθε για έναν γάμο και άνθρωποι μέσα από το catering του γάμου λένε ότι ήταν πάρα πολύ ευγενική, ότι πήγε μόνη της στο μπουφέ, ότι έφαγε στην ησυχία της. Ήθελα να πω στους δημοσιογράφους και στους ανθρώπους που τα είπαν αυτά, ρε παιδιά, εντάξει δηλαδή, η κοπέλα, μια χαραψιολογική φαίνεται, τι θα περίμενε από μπουφέ δηλαδή, θα έλεγε σε κάποιον λοιπόν πήγαινε στο μπουφέ και φέρε μου το τάδε και το τάδε. Τέλος. Τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να σχολιάζω γιατί και εγώ συγχύζομαι. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δημοσιεύθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών για το 2025. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισοδήματα 81.000

0: διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται από τις αρχές. Για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε το σύνολο του περιβόλου του Τύμβου στην Αμφίπολη με περίμετρο 497 μέτρων, αλλά και η έκταση την οποία καταλαμβάνει το ίδιο το μνημείο. Πρόκειται για περισσότερα από 20 στρέμματα που αναδεικνύουν το πραγματικό μέγεθος του Τύμβου Καστά, που χρονολογείται από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη. Τη μάχη της Ξαπλώστρας κέρδισε Γερμανός τουρίστας στην Κο. Κινήθηκε εναντίον όσων αφήνουν πετσέτες στις Ξαπλώστρες και μετά εξαφανίζονται για ώρες και κέρδισε αποζημίωση από τον ταξιδιωτικό του πράκτορα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAD.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Hi, I'm Harry Styles.
3: Βγάζουμε νικητή-νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
3: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
4: Θα τρελαθώ.
5: Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
3: Συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
6: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
0: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Γονείς και παιδιά, αυτό είναι για σας.
13: Στο Big Well Festival by Allwin σας περιμένει το απόλυτο Kids Playground.
12: Gymnastics, yoga, ποδόσφαιρο, μαγειρική, χορό, ζωγραφική, παιχνίδι και ατελείωτες δραστηριότητες σε έναν ολόκληρο κόσμο φτιαγμένο για παιδιά.
13: Εσείς απολαμβάνετε το φεστιβάλ και εκείνα το πιο χαρούμενο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού.
12: Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr.
13: Big Well Festival by Allwin. Για όλη την οικογένεια.
14: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

The Fair of Ophelia μας είπε η Taylor Swift και θέλω να σου πω ότι στη δική μας μοίρα λέει ότι 6 και 7 Ιουνίου θα πάμε να γυμναστούμε και να ζήσουμε μια νέα εμπειρία. Το Be Well Festival 2026, η μεγαλύτερη γιορτή fitness και wellness στην Ευρώπη, επιστρέφει 6 και 7 Ιουνίου στο ΆΚΑ. Δύο ημέρες γεμάτες workouts, wellness εμπειρίες, live performances, γνώση και διασκέδαση για όλους. Και όταν λέμε για όλους, το εννοούμε από ένα πλήρως εξοπλισμένο kids playground για τα παιδιά μέχρι ένα μοναδικό Wellness for Pets area για τα κατοικίδια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο bewellmovement.com. Τώρα το Mad Radio 106,2, χορηγός επικοινωνίας του Be Well Festival 2026, έχει εξασφαλίσει για τους ακροατές του διπλές προσκλήσεις διημέρου για να γίνεις και εσύ μέρος του. Τηλεφώνησε τώρα στο 210 66 65 669 και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση.

μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα ψω, φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα μ' όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

End of Beginning ακούσαμε και σου έχω κάτι πάρα πολύ καινούριο, πάρα πολύ όμορφο και θέλω να ζήσεις μία μοναδική live εμπειρία στο AMAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Κάθε ώρα, κάθε μέρα ακού AMAD Radio 106,2. Απάντησε σωστά στην ερώτηση και μπες στην κλήρωση για μία διπλή πρόσκληση για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των AMAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Λοιπόν, για σήμερα η ερώτηση που θα σου κάνω είναι: ποιοι συνεργάστηκαν στο Act Madame στο AMAD VMA 2014? Θα σου δώσω τις τρεις επιλογές και εσύ θα μου στείλεις το Viber μας την απάντησή σου. Πάνος Μουζουράκης και Παντελής Απατζής, Σταν και Ντέμι, Βέγκας και Ταμτά. Ένα από τα τρία είναι σωστό και εσύ μου στέλνεις την απάντησή σου στο 6936-646-656. Την Παρασκευή κληρώνω. Θέλω να είστε έτοιμοι κάθε ώρα, κάθε στιγμή, γιατί αυτός ο διαγωνισμός έχει αρκετούς νικητές.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Mad Radio VMA, backstage exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Τις Fest 2023.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και αυτό, το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
7: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4, όπως και κάθε μεσημέρι άλλωστε. Και αυτή η ώρα κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις. Θέλω να ξεκινήσουμε με Όσο Έχω Εσένα, Blessings και Chanel. Και έρχονται, θέλω υπομονή και έρχονται. Απόλαυσέ το.
1: Mad Radio 6,2.

πίσω έχουμε μουσική. Τη γιορτάζουμε, την χορταίνουμε, την χορεύουμε. Γι' αυτό το MAD φέρνει στην Nova δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια. Το MAD Vibes στη θέση 603 παίζει όλα τα current hits, τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη τη fresh ενέργεια που θες μέσα στη μέρα σου. Το MAD Rewind στη θέση 604 πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από 80s, 90s, 2000 και 2010. Mad Vibes και Mad Rewind τώρα στην Nova. Περισσότερη μουσική, περισσότερα hits και full Mad Mode. Τώρα έρχεται η Ράγια και ρωτάει «Where is my husband?»

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? Are you with me? Το Athens Jazz συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσία στη μουσική σκηνή της πόλης και έρχεται με μια μεγάλη επετειακή γιορτή που δεν λειτουργεί απλώς σαν αναδρομή, αλλά ως δυναμική δήλωση συνέχειας. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γεμίζει μουσική, ρυθμό και ενέργεια, που εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια καθορίζει τον παλμό της πόλης όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο. Για μια εβδομάδα καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης για να αναδείξουν ό,τι πιο φρέσκο έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη τζαζ, ενώ μια σειρά από παράλληλες δράσεις θα συμπληρώσουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.athensjazz.gr, χορηγή επικοινωνίας, το MAD και το MAD Radio 106,2. Bring your love, λέει Madonna, παρέα με την Sabrina Carpenter.

0: Sports Car ακούσαμε μόλις τώρα. Το Σάββατο έχουμε Eurovision και εννοείται έχω κανονίσει με τις φίλες μου βραδιά. Και σε λίγο θα μιλήσουμε αναλυτικά για τον Ακύλα. Τώρα αυτό που θέλω είναι να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δημοσιεύθηκαν τα πόθεν έσχεστρων πολιτικών για το 2025. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισοδήματα 81.672 ευρώ και καταθέσεις ύψους 575.624 ευρώ σε 10 τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέχει 17 ακίνητα, ενώ άλλοι πολιτικοί όπως ο Σωκράτης Φάμελος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαθέτουν επίσης πολλά ακίνητα σε διάφορες περιοχές. Τρεις ληστές, οπλισμένοι με καλάσνικοφ, έβαλαν σε υποκατάστημα τράπεζας στην κάτω τη Θωρία λίγο μετά τις 10 το πρωί. Αφού άρπαξαν περί τις 200.000 ευρώ, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται από τις αρχές. Για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε το σύνολο του περιβόλου του τύμβου στην Αμφίπολη με περίμετρο 497 μέτρων, αλλά και η έκταση την οποία καταλαμβάνει το ίδιο το μνημείο. Πρόκειται για περισσότερα από 20 στρέμματα που αναδεικνύουν το πραγματικό μέγεθος του τύμβου Καστά, που χρονολογείται από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Τη μάχη της ξαπλώστρας κέρδισε Γερμανός τουρίστας στην Κο. Κινήθηκε εναντίον όσων αφήνουν πετσέτες στις ξαπλώστρες και μετά εξαφανίζονται για ώρες και κέρδισε αποζημίωση από τον ταξιδιωτικό του πράκτορα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAD.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Βγάζουμε νικητή νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
0: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
4: Θα τρελαθώ.
5: Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
0: Συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
6: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο MAD Radio 106,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Υποσχέθηκα Eurovision, θα μιλήσουμε για Eurovision, γιατί και εγώ θέλω να σας πω μερικά πράγματα και να διαβάσω. Και για μένα, η Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία βρίσκεται στη Βιέννη, μίλησε στην εκπομπή Bonjourno και μετέφερε όσα γνωρίζει μέχρι στιγμής για την αυριανή εμφάνιση, αποκαλύπτοντας ένα πολυεπίπεδο σκηνικό αφήγημα με εναλλαγές και συμβολισμούς που αναμένεται να τραβήξει το βλέμμα του κοινού. Μιλάμε, λέει, για δωμάτια. Μιλάμε για τον Ακύλα, ο οποίος ξεκινάει και πίνει το ποτάκι του κάπου και μετά μπαίνει στο video game. Εκεί συναντάει την Παρθένα Χοροζίδου, η οποία θα κάνει και το ρόλο μιας influencer. Αυτό που κατάφερε να μάθει, λέει, από τις ξένες αποστολές είναι ότι ο Ακύλας μπαίνει σε ένα δωμάτιο που συναντά τον απόλυτο πλούτο. Εκεί που θα κάνουν όλα φασαρία με τα γραφικά να αναβοσβήνουν και πολλά χορευτικά, σβήνουν τα πάντα και γίνεται η γέφυρα με τη μαμά του. Έχει πολλές εναλλαγές από τον ίδιο τον Ακύλα. Τραγουδιστικά θα έχει πολλές απαιτήσεις μαζί με την κίνηση. Πολλές ακόμα εκπλήξεις αναμένεται να εμφανιστούν. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνετε είναι, αν θέλετε κι εσείς να διαβάσετε παραπάνω πράγματα για την Eurovision, μπορείτε να μπείτε στο mad.gr. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Anne.

0: Love Again λοιπόν, Dua Lipa, ακούσαμε και κάπως έτσι κλείνουμε την υπέροχη μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, ελπίζω και εγώ να σας έκανα καλή παρέα. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν πηγαίνετε ή από όπου και αν γυρνάτε. Αντίγονη Βιδιάδη, κάθε μέρα μαζί είμαστε από τη 1 έως και τις 4 το μεσημέρι. Κάπου εδώ θα αφήσω το μικρόφωνο στην Faye Voku, η οποία έχει έρθει με πάρα πολύ διάθεση, γιατί η εβδομάδα της ξεκίνησε με ωραία ζέστη, με ήλιο και στις ξανθιές, ξέρεις, αυτός ο ήλιος τους δίνει περισσότερη βιταμίνη, ρε παιδί μου, παίρνουν ενέργεια. Και έχει έρθει να σας φέρει τα πάνω κάτω. Καλή συνέχεια, καλό απογευματάκι.
1: Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Big World Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
4: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
5: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
4: Big World Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω.
3: Εγώ αυτό.
2: Αμάν, ο να σου.
4: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Ένδρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
3: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
3: Α,
2: εγώ ήμουν, ρε.
3: Α, παρά την Άννα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Hello, hello. Εδώ είμαι και εγώ, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 11 Μαΐου στην 11η ημέρα του τελευταίου μήνα της Άνοιξης. Και το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά. Κόντρα στα προγνωστικά, κόντρα σε όλα. Αν και βέβαια έχουν πει ότι μέχρι αύριο καλοκαίρι, παιδιά, θα ψηθούμε.
1: Mad Radio 106,2.
5: Δυναμική έναρξη στην εκπομπή και στο 2 ώρο που θα είμαστε μαζί με Κοσίν και Hide You.

Άκου να δεις τώρα η δική σου μοίρα ποια είναι. Το έχει η μοίρα σου, παιδί μου, να σου κάνουμε δώρα. Αχ, φανταστικό. Λοιπόν, άκου να δεις, γιατί και μέσα από αυτή την εκπομπή θα σου δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχεις στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας. Της Κατερίνας και του Πέτρου. Για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση και backstage στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Ζήσε μια μοναδική live εμπειρία. Κάθε ώρα, κάθε μέρα ακού Mad Radio 106,2. Απάντησε σωστά στην ερώτηση που σου κάνουμε όλη η παραγωγή. Στο Viber του σταθμού απαντάς. Και έτσι μπορείς να έχεις πρόσκληση, αν κληρωθείς, στην εκπομπή της Παρασκευής, στο Mad Drive, για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και backstage, παρακαλώ. Προς το παρόν, catch eye!

Ένα τραγούδι που έχει γενέθλια στις 10 Απριλίου του 2026, ίδια μέρα με την αδερφή μου, μια και τότε κυκλοφόρησε. Πρώτο κυκλοφόρησε, αργότερα κυκλοφόρησε στο κανάλι του Teddy Swims, στο YouTube, το βίντεο κλιπ, και ο ίδιος το ντεμπουτάρισε, το παρουσίασε live για πρώτη φορά στο Coachella 2026, την ίδια μέρα που κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ του. Teddy Swims φυσικά, ολοκένουργιος, Mr. Know It All. Τι ωραίο κομμάτι. Δηλαδή πραγματικά, ακόμα και το χαλί που παίζει από κάτω μπορώ να το αφήσω να κοιμηθώ. Και από τον Teddy Swims θα περάσουμε στον Λατίνο που ξεσηκώνει τα πλήθη, και δικαίως βέβαια. Debbie Tirar Mas Photos. Έπρεπε να έχω τραβήξει περισσότερες φωτογραφίες. Και εγώ να σου πω, Bad Bunny.

0: Just Might, Bruno Mars. Και εγώ θα σου πω ότι αύριο έχουμε τον πρώτο ημιτελικό. Για να δούμε, θα προκριθεί ο Ακύλας? Εννοείται ότι θα προκριθεί. Αυτή η ερώτηση ήταν ρητορική. Ερώτηση κρίσεως. Ό,τι ερώτηση κι αν σου έκανα εγώ, πάντως θέλω να σου πω ότι αν είσαι Eurofan και το Gathering σου έχει τραγούδια, παρέα με Douce Point στο τραπέζι μπορείς να βάλεις και τα τσακίρις chips. Μπες στο Instagram του MATV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής δεν κερδίζει ένα, αλλά δύο κυβότια τσακίρις chips από την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι ρίγανη, wavy BBQ, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Αυτό κι αν είναι δώρο, έτσι.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δημοσιεύθηκαν τα πόθεν αίσχυες των πολιτικών για το 2025. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισοδήματα 81.672 ευρώ και καταθέσεις ύψους 575.624 ευρώ σε 10 τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέχει 17 ακίνητα, ενώ άλλοι πολιτικοί όπως ο Σωκράτης Φάμελος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαθέτουν επίσης πολλά ακίνητα σε διάφορες περιοχές. Τρεις ληστές, οπλισμένοι με καλάσνικο, έβαλαν σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα λίγο μετά τις 10 το πρωί. Αφού άρπαξαν περί τις 200.000 ευρώ, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται από τις αρχές. Για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε το σύνολο του περιβόλου του Τύμβου στην Αμφίπολη με περίμετρο 497 μέτρων, αλλά και η έκταση την οποία καταλαμβάνει το ίδιο το μνημείο. Πρόκειται για περισσότερα από 20 στρέμματα που αναδεικνύουν το πραγματικό μέγεθος του Τύμβου Καστά, που χρονολογείται από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Τη μάχη της ξαπλώστρας κέρδισε Γερμανός τουρίστας στην Κο. Κινήθηκε εναντίον όσων αφήνουν πετσέτες στις ξαπλώστρες και μετά εξαφανίζονται για ώρες και κέρδισε αποζημίωση από τον ταξιδιωτικό του πράκτορα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MADVMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAD.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Βγάζουμε νικητή νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη?
3: Είμαι η Αφροδίτη.
0: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
0: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο MAD Radio 106,2.
2: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

0: ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Biz 2026, για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off-Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Αλληλούια. Ήρθε λοιπόν η ώρα, ήρθε η ώρα. Αχ, ήρθε η ώρα για να μπεις στην κλήρωση. Λοιπόν, πάρ το κινητό σου αναχείρας και απάντησε στην ερώτηση που θα σου κάνω τώρα για να ζήσεις τη μοναδική live εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ και backstage και μπροστά στο stage. Αν θες λοιπόν να είσαι εκεί

εκεί. Απάντησέ μου τώρα στην ερώτηση. Το 2025, ποιο δίδυμο ήταν special guest στα MAD VMA 2025? Μάρκους εν Μαρτίνους, Μένασκιν ή Clean Bandit? Γράψε την απάντησή σου τώρα και στείλ την στο Viber στο 6936 646 656. 6936 646 656. Στείλε μου σε παρακαλώ ποιο δίδυμο ήταν special guest στα περσινά MAD Video Music Awards. Σε παρακαλώ πολύ. Μάρκους και Μαρτίνους, Μένασκιν ή Clean Bandit? 6936 646 656. Γράψε την απάντησή σου τώρα και στείλ την στο Viber του MAD Radio 106,2.

Εμένα αυτός ο ήχος μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Yeah, okay. Όλα αυτά τα χιτάκια, ξέρεις, που είναι παρόμοιου ηχού. Τρελαίνομαι. Αρχικά με χαλαρώνουν, παρόλο που με κάνουν και κουνιέμαι. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, αν δεν ήξερες την απάντηση στην ερώτηση που σου έκανα πριν, δεν πειράζει, γιατί στην επόμενη ώρα, μια και αυτή θα την κλείσουμε τώρα, θα σου δώσω την ευκαιρία να απαντήσεις σε άλλη ερώτηση, προκειμένου να μπει στην κλήρωση της Παρασκευής, στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας, για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και backstage παρακαλώ, και front μπροστά σειρά, έτσι. Εδώ θα τον έχεις, εδώ. Λοιπόν, θέλω επίσης να σου πω ότι στις 17 Ιουνίου λαμβάνουν χώρα τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο ΤΑΕΚ Βοντό, και αν θες να είσαι εκεί, θα πρέπει τώρα να μπεις στο mad.gr να προμηθευτείς το εισιτήριό σου. Επίσης θέλω να σου πω ότι... Τι άλλο να σου πω? Ότι πρέπει να μπεις και να ψηφίσεις. Βεβαίως, πρέπει να ψηφίσεις, διότι η ψήφο σου μετράει και στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Mad Radio VMA Backstage Exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Σάββατο 23 Μαΐου, FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psy Trans και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορίθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Campas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasi Sev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου, ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Εδώ είμαστε και πάλι για τη δεύτερη και τελευταία μας ώρα. Fave Vox στο μικρόφωνο. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά σε όλους εσάς εκεί έξω που ακούτε. Στον Αντώνη που είναι στο σπίτι, στον Νίκο που είναι στο γραφείο, στον Κωνσταντίνο που είναι εκεί πάνω από το κομπιούτερ του. Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Κάποιοι δουλεύουμε ακόμα.
0: Mad Radio 106,2.

με τρελαίνεις ή τρελάθηκα. Αυτό σημαίνει το Τζανάντο στα αραβικά. Ένα ακόμη τραγούδι που αναδείχθηκε μέσα από τα social media και συγκεκριμένα έγινε παγκόσμιος ύμνος, viral στο TikTok, κατέκτησε και το ελληνικό κοινό. Συνδυάζει αγγλικά, γαλλικά και αραβικά. Η 30χρονη τραγουδίστρια Ζέινα έσπασε τα στερεότυπα για τις γυναίκες της Μέσης Ανατολής, επαναπροσδιορίζει την R&B αισθητική των Zeros με μια φρέσκια πολύ πολιτισμική ματιά και πόσο μας αρέσει αυτό το τραγούδι. Αυτό όμως μας αρέσει περισσότερο. New Religion. Αν και είναι λίγο ιεροσηλεία να διασκευάζεις insomnia.

Show me love, μαμάδες, μπαμπάδες, πλησιάζει το πάρτι του μικρού σας και δεν ξέρετε πού να αρχίσετε. Α, την αγάπη του σας δείχνει το Volta Fun Park, γιατί είναι η απάντηση που ψάχνετε, γιατί τα αναλαμβάνουν όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διαλέξτε Volta Fun Park είτε στο Avenue, είτε στο Athens Metro Mall και κάντε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του που θα του κάνει, θα το κάνει να αναφωνήσει «Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου» ή «Είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου» ή «Είσαι η καλύτερη γονής του κόσμου». Καλέστε στο 6946-000-161 ή μπείτε στο voltafanpark.com και βρείτε τη φόρμα ενδιαφέροντος για να κλείσετε το δικό σας πάρτι. Αυτά είναι τα ωραία. Να είσαι ξέγνιαστη και ωραία στο πάρτι του παιδιού σου. Να μην αγχώνεσαι γιατί.

0: 12 to 12 Sombre. Εμείς έχουμε 24-7, δύο νέα κανάλια στη Nova, στη θέση 603 το Mad Vibes και στη θέση 604 το Mad Rewind. Mad Vibes και Mad Rewind τώρα στη Nova, δύο νέα κανάλια, δύο moods, ατελείωτη μουσική. Όποιο όμως και αν είναι το mood σου, φυσικά πρέπει να έχεις και στυλ και να είσαι κομψή και σον και τα λοιπά, έτσι. Γι' αυτό εγώ σου έχω το Mega Slicks Lip Gloss. Ένα luxurious lip gloss για χείλη ενυδατωμένα και λαμπερά σαν καθρέφτης, ενώ ταυτόχρονα φαίνονται πιο πλούσια και γεμάτα. Τα Mega Slicks Lip Glosses είναι ένα από τα αγαπημένα Wet n Wild προϊόντα εδώ και δεκαετίες. Ιαλουρονικό οξύ, vegan κολαγόνο, έλαιο τζοτζόμπα, φόρμουλα που δεν κολλάει, ο Θεέ μου επιτέλους. Ανανεωμένο dough food applicator για ενίσχυση του περιγράμματος των χιλιών και εύκολη εφαρμογή. Πολλαπλά φινιρίσματα και το νούμερο 1 της Wet n Wild Crushed Glitter. Cruelty free, paraben free και vegan σε δύο μοναδικές αποχρώσεις. Είναι, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορώ να σου το περιγράψω τώρα άμα δεν το ζήσεις αυτό στα χιλάκια σου. Πού να στο εξηγώ εγώ, τι άλλο να σου πω. Πού θα το βρεις? Στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της kouraskosmetics.gr. Και τι κάνουμε εμείς τώρα? Σύνδεση με newsbomb.gr και επιστρέφω με το πάρτι της Μαρσό. Θα γίνει χαμός!
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης μεταφέρεται ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, που βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός σχεδόν ένα μήνα αφότου υπέστη ρήξη ανευρίσματος εγκεφάλου, ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, που θέτει πλαφόν στον αριθμό των τουριστικών κλινών ανάλογα με τη χωρητικότητα των νησιών και θέτει περιορισμούς στις νέες κατασκευές στην παράκτια ζώνη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους επαγγελματίες δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά η άρνησή τους να εξελιχθούν παράλληλα με αυτήν, προειδοποιεί ο CEO του Airbnb, Brian Chesky, τονίζοντας ότι οι άκαμπτοι εργαζόμενοι θεωρούνται οι πιο ευάλωτοι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη και για την νίκη, βλέπει τον ακύλατο βρετανικό BBC, που σε αφιέρωμά του για τη φετινή Eurovision γράφει: «Η ελληνική συμμετοχή έχει τη δυναμική να κάνει την ανατροπή, καθώς διαθέτει το σπάνιο πακέτο που συνδυάζει το ραδιοφωνικό hit με την αληθινή συγκίνηση». Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAD.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
3: Hi, I'm Harry Styles.
4: Βγάζουμε νικητή-νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
4: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
5: Θα τρελαθώ.
6: Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
4: Συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
7: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
8: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία

0: Μιονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
1: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ordinary και κάθε άλλο παρά Ordinary θα είναι η βραδιά που θα ζήσουμε όλοι στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Γιατί έχουμε MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και αν εσύ θέλεις να βρεθείς μπροστά στο stage αλλά και στο backstage, δεν έχεις παρά να απαντήσεις σε αυτή την πολύ πολύ πολύ εύκολη ερώτηση που θα σου κάνω αμέσως τώρα. Πού θα απαντήσεις? Στο Viber του σταθμού, στο 6936-646-656. 6936-646-656. Αποθήκευσε τον αριθμό και γράψε μου. Ποιο international τραγούδι πήρε το Best International στα MAD VMA του 2024? Α, Unholy. Β, Flowers. Γ, Dance the Night. Ποιο international τραγούδι πήρε το Best International στα MAD VMA του 2024? Unholy, Flowers, Dance the Night. Δεν κατάλαβες. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο 6936-646-656. Και αν δεν ξέρεις αυτή την απάντηση, μην ανησυχείς, την επόμενη ώρα στο Mad Drive θα γίνει και άλλη ερώτηση. Να έχεις την ευκαιρία σου να μπεις στην κλήρωση της Παρασκευής.

0: Top διαγωνισμός συνεχίζεται εδώ στο MAD. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός για να εκπροσωπήσεις τον τόπο σου, δείχνοντας τη φάτσα σου με βίντεο και απονέμοντας ένα βραβείο στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Μέχρι τις 22 Μαΐου έχεις χρόνο, μπες στο mad.gr. Δες όλα τα βήματα για να δηλώσεις συμμετοχή, είναι πάρα πολύ απλό. Κάντο, τόλμησέ το και παρουσίασε και εσύ βραβείο στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo μέσω βίντεο. Γίνε ambassador του τόπου σου. Και πριν σε αφήσω, θα σου δώσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Θέλω να ξέρεις, Κατερίνα, άκου και εσύ, ότι τα δελφίνια έχουν ονόματα μεταξύ τους. Δηλαδή, εμείς ακούμε και αυτά λένε «Μίτσο, φέρε τη ρέγκα», ναι. Καταλαβαίνεις τώρα. Ενώ εσύ με έχεις αποθηκευμένη Fey Mad, ίσως. Μην το σηκώσεις ποτέ και δεν ξέρεις ποιος είναι, μάλλον. Καταλαβαίνεις τώρα σε τι κατάσταση ζούμε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας, ηλιόλουστης με ζέστη καλοκαιρινής, έστω και αν έχει μια θαμπάδα εκεί έξω από τη σκόνη, ήταν η Fey Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, εδώ στις 4 ακριβώς. Για τις 3 επόμενες ώρες, ένα Mad Drive φουριόζικο με τον Πέτρο Τριανταφύλου που μπαίνει μέσα. Χτύπησες την πόρτα πριν μπεις?
1: Εννοείται.
0: Τι χτύπησες? Δεν άκουσα. Έχω κόφωση εγώ στο αριστερό που το έχω απ' έξω από τα ακουστικά. Γιατί ούγαρε έρχεται μόνον Πέτρο. Mad Radio.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Mad Radio VMA, backstage exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του Mad και του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε
3: για τον κόσμο.
4: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθενός?
3: Όχι.
4: Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Την πρώτη μέρα της εβδομάδας, καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, μετά τη δουλειά σου, το αυτοκίνητο. Σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Ένα τριώρο με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες εκπλήξεις. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, σήμερα και για πολύ καιρό θα σου φέρουμε και σου φέρνουμε μοναδικό διαγωνισμό.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις τα περισσότερα, τα καλύτερα hot news από το χώρο του entertainment και του showbiz, από τη διευθύντρια του ma.gr, Νατάσα Σίδερου Καστρίτου, αλλά και τα πάντα για την εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων στην Ελλάδα από τη μοναδική εθελοντική ομάδα Straight to Stay.
1: Εδώ θα μάθεις γιατί το περιμένο μήνυμα κολλημένο στην οθόνη του κινητού σου καταστρέφει τη μέρα, την εβδομάδα, τη ζωή.
0: Έχω απάντηση, Κατερίνα.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: Και δεν είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.

0: Τσάκιλ το ξεκίνημα της εβδομάδας εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9 στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κατερίνα, τι έκανες στο Σαββατοκύριακο?
1: Πέτρο, δεν έκανα τίποτα με την έννοια της εξόδου, έτσι. Δεν πήγα πουθενά ούτε για καφέ.
0: Εσύ και τίποτα δεν ταιριάζει.
1: Ναι, έκανα κάποιες δουλειές στο σπίτι, αλλά βασικά ξεκουράστηκα. Αυτό είχα τρομερή ανάγκη και νομίζω με ωφέλησε. Δεν βγαίνει αυτό προς τα έξω. Δεν λάμπω.
0: Λάμπεις, μπάμπι.
1: Εσύ?
0: Εγώ λάμπω κι εγώ. Τι έκανα, να θυμηθώ. Όχι, και Παρασκευή βγήκα και Σάββατο βγήκα. Ναι, όχι, βγήκα την Κυριακή, δεν έκανα τίποτα.
1: Α, καλά έκανα. Και
0: πολύ ήρεμα.
1: Σε είδα την Κυριακή.
0: Με είδες την Κυριακή, ναι. Πηγαίνω, ερχόμασταν στα σπίτια.
1: Ναι. Αλήθεια.
0: Εντάξει, ωραία ήταν. Εσείς τι κάνατε το Σαββατοκυριακό? Στείλτε ένα μηνυματάκι 6936-646-656. Πού σας πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: 11 Μαΐου και σαν σήμερα το 1926 στην Ελλάδα ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος παίρνει μία από τις πιο παράξενες αποφάσεις. Απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντές φούστες. Με νόμο το ύφασμα έπρεπε να απέχει τουλάχιστον 30 εκατοστά από το έδαφος. Σε μία προσπάθεια ελέγχου της δημόσιας ηθικής. Και δεν έμεινε μόνο στα
0: λόγια.
1: Η αστυνομία κυκλοφορούσε με μεζούρες στους δρόμους, κάνοντας ελέγχους και επιβάλλοντας πρόστιμα σε όσες δεν συμμορφώνονταν.
0: Έπρεπε να σέρνετε φούστα για να καθαρίζουν και τα πεζοδρόμια. Ίσως αυτό ήταν το alternative. Όχι,
1: Όχι.
0: Το μέτρο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις φυσικά και δεν έλειψε και η σάτιρα της εποχής με τις εφημερίδες και πολίτες να σχολιάζουν καυστικά την κατάσταση αυτή. Τέλος πάντων, ήταν, έγινε, πέρασε.
1: Ο νόμος τελικά δεν κράτησε πολύ, αφού μετά την πτώση του Πάγκαλου την ίδια χρονιά καταργήθηκε, μένοντας στην ιστορία ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ακραία παραδείγματα παρέμβασης ακόμα και στη μόδα. Γιατί όπως και να το δεις, κάποια πράγματα δεν μετριούνται σε εκατοστά. Ναι.
0: Εντάξει. Εννοείται. Δεν το συζητάω. Ποιος διάσημος έχει γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούσε εκεί έξω?
1: Η Γαλλίδα μοντέλο και ηθοποιός Λετίσια Κάστα γίνεται σήμερα 48.
0: Λετίσια, Σήμερα γίνεται 27 και η Sabrina Carpenter.

0: This is brand new. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Σας μιλάμε στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9, 30 λεπτά μετά τις 6.
1: Και τώρα άκου προσεκτικά. Αν θες να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά μέχρι και τα backstage, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακούς Mad Radio 106,2, γιατί κάθε ώρα θα σου κάνουμε μία μόνο ερώτηση.
0: Μόλις ακούσεις την ερώτηση, εσύ απαντάς αμέσως το σωστό, αυτό που πιστεύεις ότι είναι σωστό, στο 6936-646-656 και μπαίνεις στην κλήρωση για μία διπλή πρόσκληση για μία exclusive εμπειρία στα VMAs. Η επόμενη μεγάλη σου ευκαιρία έρχεται τώρα.
1: Ποια καλλιτέχνηδα πήρε το βραβείο καλύτερης της χρονιάς με τις περισσότερες αναμεταδόσεις βίντεο κλιπ στα VMA 2005? Δέσποινα Βανδύ, Έλενα Παπαρίζου ή Άννα Βύση?
0: 6-9-36-6-46-6-56. Απαντάς τη δική σου σωστή απάντηση και μπαίνεις στην κλήρωση για μια exclusive εμπειρία. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης μεταφέρεται ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, που βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός σχεδόν ένα μήνα αφότου υπέστη ρήξη ανευρίσματος εγκεφάλου, ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, που θέτει πλαφόν στον αριθμό των τουριστικών κλινών ανάλογα με τη χωρητικότητα των νησιών και θέτει περιορισμούς στις νέες κατασκευές στην παράκτεια ζώνη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους επαγγελματίες δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά η άρνησή τους να εξελιχθούν παράλληλα με αυτήν, προειδοποιεί ο CEO του Airbnb, Brian Chesky, τονίζοντας ότι οι άκαμπτοι εργαζόμενοι θεωρούνται οι πιο ευάλωτοι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη και για την νίκη, βλέπει τον ακύλατο βρετανικό BBC, που σε αφιέρωμά του για τη φετινή Eurovision γράφει: «Η ελληνική συμμετοχή έχει τη δυναμική να κάνει την ανατροπή, καθώς διαθέτει το σπάνιο πακέτο που συνδυάζει το ραδιοφωνικό hit με την αληθινή συγκίνηση». Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Hi, I'm Harry Styles.
5: Βγάζουμε νικητή, νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
6: Θα τρελαθώ.
7: Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
5: Συγχαρητήρια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
8: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio

0: Έτσον, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Έτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ακριβώς αυτό.
1: Γι' αυτό είμαστε στη θέση μας και σήμερα. Αυτός είναι ο πρίγκιπας της παγκόσμιας pop μουσικής, ο Harry Styles. Την προηγούμενη εβδομάδα τρέξαμε έναν καταπληκτικό διαγωνισμό για να βρεθεί ένας νικητής να δει μια μοναδική live συναυλία, την πρώτη στην Ευρώπη, του Harry Styles, που γίνεται στις 16, αυτό το Σάββατο, στις 16 Μαΐου στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ. Ένα δώρο που σας άρεσε πάρα πολύ, όμως αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη, και την επόμενη, και την επόμενη, σας δίνουμε ένα καταπληκτικό δώρο. Exclusive experience στα MAD VMAs. Και σήμερα είμαστε εδώ, εμείς εδώ, και η κίνηση επέστρεψε στους δρόμους, όπως ήταν πολύ φυσιολογικό, για Δευτέρα. 6936-646-656 τα δικά σου μηνύματα. Η Κλεοπάτρα είναι στη Μεσογείον και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει. Κλεοπάτρα μου, θα έχεις μικρές καθυστερήσεις σήμερα μέχρι την Αγία Παρασκευή. Όχι πολύ, κανένα 10-15 λεπτό. Ο Δημήτρης πηγαίνει γυμναστήριο. Μπράβο Δημήτρη, Δευτέρα, γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Σωτήρης, ο Πάνος, η Τατιάνα μετά το γραφείο είναι εδώ. Στο Mad Drive Premium Team, με σένα που σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα.
2: Και εμείς έχουμε για σένα καταπληκτικά και πολύ πολύ νόστιμα νέα, διότι ξεκινάει ο μεγάλος διαγωνισμός του Mad με τα Τσακίρις Chips.
1: Και αν είσαι Eurofan, τότε αυτό το gathering είναι για σένα. Τραγούδια, παρέα, σχόλια. Doucement! Και φυσικά Τσακίρις Chips στο τραπέζι, γιατί Eurovision χωρίς snacks δεν υπάρχει.
2: Μπες τώρα στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια Τσακίρις Chips από την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Θέλω τώρα όλα.
1: Τρελαίνομαι για sour cream, τρελαίνομαι. Ο διαγωνισμός τρέχει για ένα ολόκληρο μήνα, οπότε gathering χωρίς Τσακίρις Chips φέτος δεν παίζει, γι' αυτό μπες να παίξεις.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Δευτέρα στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας. Είμαστε εδώ, καλή εβδομάδα σε όλους. Και λίγο πριν τις 7 όπως κάθε Δευτέρα, τώρα κοντά μας το Straight to Stay, η εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών, ο Δημήτρης, η Τζο, η Άννα, ο Γιάννης, η Αθηνά, δεν ξέρω, τώρα μου ήρθε αυτό. Με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση και εκπαίδευση των σκύλων και κηδεμόνων, έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση και την υιοθεσία των αδέσποτων σκύλων στην Ελλάδα.
1: Μέσα από το νέο κανάλι Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, για πρώτη φορά στη χώρα βλέπετε σκύλους καταφυγίων να εκπαιδεύονται από τους έμπειρους εκπαιδευτές με σκοπό την υιοθεσία τους. Σήμερα είναι μαζί μας η Τζο. Καλησπέρα, Τζο.
0: Τζο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Ερώτηση. Καλησπέρα. Αθηνά έχετε στην ομάδα, πώς μου ήρθε εμένα Αθηνά?
2: Όχι, ακόμα Αθηνά δεν έχουμε.
1: Να πάρετε.
2: Αλλά μια και που το είπες, θα βρούμε Αθηνά για σένα, γιατί όχι.
0: Ναι, ναι, χρειάζομαι μια Αθηνά, έτσι, σοφή να με ηρεμήσει, γιατί δεν σήμερα. Για πάμε. Τι έχουμε να πούμε σήμερα? Έχουμε να πούμε κάτι το οποίο το έχω παρατηρήσει και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει. Τι σημαίνει όταν το σκυλάκι μας γλύφει τα χείλη του?
2: Αχα. Το γλύψιμο λοιπόν των χιλιών στους σκύλους, όσο Πέτρο μου και να σου φαίνεται περίεργο, είναι μία μορφή επικοινωνίας που συνήθως δείχνει τη συναισθηματική τους κατάσταση. Δηλαδή, ένα σκύλος μπορεί να γλύφει τα χείλη του όταν νιώθει άγχος, στρες, φόβο ή αμηχανία, κυρίως όταν βρίσκεται σε άγνωστες ή πάρα πολύ πιεστικές καταστάσεις. Αυτό λοιπόν, αυτή η γλώσσα σώματος, γιατί η γλώσσα σώματος είναι, θεωρείται σήμα κατευνασμού, δηλαδή είναι ένας τρόπος να δείξει το ζωάκι σε αυτό που είναι απέναντί του και τον στρεσάρει, ότι δεν θέλει σύγκρουση και ότι προσπαθεί να ηρεμήσει την όλη κατάσταση γύρω του. Ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, Πέτρο μου και Κατερίνα μου, είναι αυτό που γίνεται καθημερινά. Ένας άνθρωπος πάει απότομα να χαϊδέψει έναν σκύλο στο κεφαλάκι του, ο σκύλος γλύφει τα χείλη του και πιθανόν αισθάνεται άβολα ή στρεσαρισμένος. Αν λοιπόν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις ότι μόλις έχει φάει το φαγητό του ή πεινάει ή του έχουμε δώσει μια πάρα πολύ γευστική λιχουδιά, εάν εξαιρέσουμε ακόμα και ιατρικούς λόγους, που εντάξει είναι λίγο σπάνιοι, η συχνή επανάληψη λοιπόν του γλυψίματος των χιλιών συνδέεται συχνά με στρες ή δυσφορία που μπορεί να αισθάνεται εκείνη τη στιγμή το ζωάκι.
0: Μάλιστα. Τζο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ραντεβού στις 9.30 ώρα, μην ξεχνάμε. Γυρίσαμε καλοκαιρινή ώρα, 9.30 ώρα, live στο YouTube. Με πολύ μεγάλη αγάπη σας περιμένουμε.
0: Τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού και εδώ στο Mad Drive την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα. Βεβαίως. Thank you!
2: Φιλιά!

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Miss Fest 2023.

0: με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. MAD Radio 106,2. MAD Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Πήγα σιγά, έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Ήμουν ξυπόλητη, να πιάσω το αφέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει, να σου φύγει.
2: Θέλω παντρευτώ.
3: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτεί κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμεί τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στι 7. Στο Mad Radio

0: Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αν εσύ έχεις κουλήσει την κίνηση αυτή την ώρα, έχουμε τη λύση για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις που θα κάνεις το καλύτερο παιδικό πάρτι.
0: Αλλά και ποιο είναι το νέο Talk of the Town στο Κουκάκι.
1: Μάθε πώς θα πάρεις μέρος στο μεγαλύτερο γεγονός του καλοκαιριού, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Αλλά ναι, και πώς θα πάρεις μέρος στο μοναδικό διαγωνισμό που θα σου δώσει μια διπλή πρόσκληση μπροστά στη σκηνή και το backstage των Mad VMAs για μια exclusive εμπειρία.
0: Exclusive. Σε λίγο μαζί μας exclusive, η διευθύντρια του mad.gr, Νατάσα Σιδεροκαστρίτου, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz, αλλά και λίγο πιο μετά η Electra Spirou, supervisor και εκπρόσωπος της AMKS με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Mad Drive.

0: Chanel. Αυτή είναι η Τάιλα, 11 λεπτά μετά τις 7. Με την κίνηση η Κατερίνα, περιέργως να μην είναι τόσο πολύ αυτή την ώρα. Ενώ συνήθως έχει πολύ πολύ κυλήσει. Δεν ξέρω, λείπουν, έχουν φύγει.
1: Πού να πάνε,
0: τι έχει, καμιά αργία, κάτι.
1: Όχι, αν δεν έχει, αν έχει, εμείς γιατί είμαστε εδώ. Έλα, Παναγία μου, με τρομάζεις.
0: Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε εδώ γιατί μας αρέσει η Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Στράτος είναι στο ψυχικό, μας λέει. Ψυχικό. Μια χαρά η Κηφισίας. Ανεβαίνει και κατεβαίνει. Η Ελισάβετ είναι στον Πειραιά. Επίσης ο Πειραιάς, πολύ καλός Ελισάβετ. Η Μαρία στο Παλιό Φάλερο. Η Παραλιακή, καλά τη βλέπω, Μαρία μου. Και η Αναστασία μας ακούει από τη Ρόδο.
1: Ωραία, και εγώ θα σου φέρω ένα talk of the town που φαίνεται ότι είναι εύκολο να προσεγγίσεις, τουλάχιστον σήμερα, γιατί είναι στο Κουκάκι και αυτή δεν έχει κίνηση, μια χαρά. Υπάρχει ένα νέο ιαπωνικό spot που έχει γίνει ήδη από τα πιο πολύ συζητημένα του 2026 και λέγεται Kusisabishi.
0: Ωραία, τι φάση είναι αυτή, σούσι και τέτοια?
1: Όχι σούσι, είναι ιζακάγια, δηλαδή ιαπωνικό comfort food σε family style φιλοσοφία. Από ράμεν και γκιόζα μέχρι γιακιτόρι, noodles, curry και μαγειρεμένα κρέατα. Καθαρά comfort εμπειρία. Και το concept το υπογράφουν ο Μπάμπης Ασκερίδης και ο Γιάννης Πετρής. Ο χώρος είναι urban sakaba vibe, με ιαπωνικά memorabilia, memorabilia, yes, και πολύ ζεστή casual ατμόσφαιρα. Ωραία, δεν τα πάει.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όλα όσα άκουσα μ' αρέσουν. Φαντάζομαι έχει και αντίστοιχο ιαπωνικό κοκτέιλ και τέτοια.
1: Εκεί απογειώνεται το θέμα. Κοκτέιλ, σάκι και κρασιά από τον Αττικό Μπελώνα. Ένα εξαιρετικό πάτρεμα Ιαπωνίας και Ελλάδας.
0: Μιλάμε για εμπειρία δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς είναι, Πέτρο. Ένα ιαπωνικό comfort spot στο Κουκάκι που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά με γεύση, ατμόσφαιρα και απλότητα.
0: Κουκάκι της λοιπόν, φύγαμε.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: αυτό ακριβώς. The Fate of Ophelia. Κατερίνα, το ξέρεις ότι ο Taylor ήταν εδώ.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Στην Αθήνα ήταν, ναι.
1: Κάτι άκουσα, αλλά δεν ασχολήθηκα.
0: Εδώ στην Ελλάδα, ναι. Έχει, ήρθε για το, μαζί με τα γόρη της, για τον γάμο του Καρλάφτη, αυτού του. Παίζει μαζί του, μαζί με το αγόρι της, τον αρβωνιαστικό της, πώς να το πω, ναι.
1: Ας το πούμε, τον αρβωνιάρι.
0: Αυτό. Παίζουν μαζί στην ίδια ομάδα, στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Yes. Παντρεύτηκε ο δικός μας Έλληνας που παίζει εκεί. Και ήταν και η Taylor εδώ. Όσοι βέβαια είχαν την ευκαιρία να βρεθούν εκεί, ονόματα δεν λέω, δεν είχαν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν.
1: Δεν άφηνε.
0: Ήταν σταματημένα τα κινητά. Είχαν παραδώσει όλα τα κινητά τους.
1: Αλήθεια. Ναι. Για να μην βγάλουν την Taylor.
0: Να μην έχουν φωτογραφίες.
1: Είναι δυνατόν. Τώρα αυτό είναι πολύ κακό. Γιατί εσύ μπορεί να θέλεις να βάλεις την τουαλέτα και να πας να φωτογραφίσεις το γάμο. Το κόβει αυτό η Taylor.
0: Ναι.
1: Δεν θα πηγαίνω στους ίδιους μαζί της, να ξέρεις.
0: Εντάξει. Μην πας, αν σε καλέσουν.
1: Θα σου πω όμως εγώ που
0: εσύ
1: θα πάω.
0: Μην πας.
1: Θα σου πω που θα πάω και καλό τους απανταχού μαμάδες και μπαμπάδες να με ακούσουν καλά και να έρθουν, διότι πλησιάζει το πάρι του μικρού σας και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε. Λογικό. Εμείς σας έχουμε τη λύση.
0: Μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Μεγάλο πρόβλημα. Το Volta Fun Park είναι η απάντηση που ψάχνετε, γιατί τα αναλαμβάνουν όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, μασκότα, πάντα όλα.
0: Διαλέξτε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάντε φέτος το μεγαλύτερο και το καλύτερο πάρτι της ζωής του παιδιού σας. Γίνε εσύ η καλύτερη μαμά ή ο καλύτερος μπαμπάς.
1: Καλέστε στο 694-6161 ή μπείτε στο voltafanpark.com και βρείτε τη φόρμα ενδιαφέροντος για να κλείσετε το δικό σας πάρτι τώρα.
0: Και θέλω να σου πω ότι και σήμερα, αν φτάσεις, όταν φτάσεις, και μάλλον θα φτάσεις και πιο γρήγορα σήμερα, μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr, και μας βλέπεις αλλά και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Κάθε ώρα, αυτήν την ώρα, έχεις μια ευκαιρία να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για να βρεθείς κοντά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με πρόσβαση στο backstage των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Σε λίγο έρχεται η δική σου ευκαιρία. Έρχεται μια MAD VMA ερώτηση και θα μπει στην κλήρωση.
2: MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: The Way You Are. Είμαστε εδώ. 7:30 στους τίτλους ειδήσεων, αλλά πριν από αυτό έχουμε κάτι για σένα.
1: Πέτρο, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Εμένα,
1: uh-huh.
0: Σε ακούω, είμαι όλος αυτιά και εδώ.
1: Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Μεγαλύτερες φωνές, τα πιο ανατρεπτικά live acts στην πιο electric σκηνή του καλοκαιριού.
0: Πότε αυτό, 17 Ιουνίου, πού? Στο Taekwondo. Εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να κλείσεις τη θέση σου τώρα στο mad.gr. Όμως τώρα
1: ήρθε η ώρα της ερώτησης. Σου δίνουμε τρεις απαντήσεις και εσύ μας στέλνεις τη σωστή στο Viber 6936-646-656 και μπαίνεις αυτομάτως στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με πρόσβαση στο backstage, στο Mad VMA από τη ΔΕΗ για μια exclusive εμπειρία.
0: Που μπορεί να σου δώσει μόνο το Mad Radio τώρα. Η ερώτηση είναι, ποια καλλιτέχνη εντά από αυτές που θα σου πω ήταν στο line-up των Mad VMA 2023? Α, Josephine. Β, Dua Lipa. Γ, Loreen. Ποια ήταν στο line-up των Mad VMA 2023? Στέλνεις τώρα την απάντησή σου στο 6936-646-656 και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση αν απαντήσεις σωστά. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης μεταφέρεται ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, που βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός σχεδόν ένα μήνα αφότου υπέστη ρήξη ανευρίσματος εγκεφάλου, ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, που θέτει πλαφόν στον αριθμό των τουριστικών κλινών ανάλογα με τη χωρητικότητα των νησιών και θέτει περιορισμούς στις νέες κατασκευές στην παράκτεια ζώνη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους επαγγελματίες δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά η άρνησή τους να εξελιχθούν παράλληλα με αυτήν, προειδοποιεί ο CEO του Airbnb, Brian Chesky, τονίζοντας ότι οι άκαμπτοι εργαζόμενοι θεωρούνται οι πιο ευάλωτοι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη και για την νίκη, βλέπει τον ακύλατο βρετανικό BBC, που σε αφιέρωμά του για τη φετινή Eurovision γράφει: «Η ελληνική συμμετοχή έχει τη δυναμική να κάνει την ανατροπή, καθώς διαθέτει το σπάνιο πακέτο που συνδυάζει το ραδιοφωνικό hit με την αληθινή συγκίνηση». Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Hi, I'm Harry Styles.
5: Βγάζουμε νικητή-νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
6: Θα τρελαθώ.
7: Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
5: Συγχαρητήρια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
8: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Green. Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
12: FIWA Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες

0: Training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
1: Είμαστε έτοιμοι!
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα εσύ μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Μπορείς και να μας βλέπεις αλλά και να μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα.
1: Και τώρα πάμε σε ένα θέμα που όλοι και όλες έχουμε ζήσει, αλλά λίγοι παραδεχόμαστε. Στο κολλημένη στην οθόνη του κινητού, περιμένοντας το μήνυμα εκείνου εκείνης.
0: Όλοι έχετε βρεθεί σε αυτή τη.
1: Ναι, εσύ όχι, μάλιστα.
0: Εντάξει, παιδί μου, refresh. Εντάξει, αυτό το refresh για να δεις πότε θα το στείλει επιτέλους. Αλλά έχω εξήγηση γιατί δεν σου στέλνει η Κατερίνα.
1: Η διάθεση αναποκατεβαίνει ανάλογα με το αν εμφανιστεί ή όχι ένα notification. Σαν να πατάει κάποιος post στη ζωή σου χωρίς να σε ρωτήσει.
0: Ο χρόνος κυλάει βασανιστικά αργά. Και η σκέψη σου πάει, ρε παιδί μου, τρέχει και σκέφτεσαι τι μπορεί να έχει γίνει, τι μπορεί να κάνει τώρα, γιατί δεν μου στέλνει, αλλά έχω την εξήγηση γιατί δεν στέλνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιμένεις δεν είναι απλά ένα μήνυμα, είναι επιβεβαίωση, ενδιαφέρον, σύνδεση, αλλά όταν όλα αυτά εξαρτώνται από μία οθόνη, χάνεται λίγο έλεγχος.
0: Όλη η ζωή μας περνάει από εκεί, μέσα από το κινητό. Αλλά γι' αυτό έχω την εξήγηση.
1: Και το πιο ύπουλο είναι ότι όσο περιμένεις, τόσο η ζωή σου μένει πίσω. Δεν συμβαίνει τίποτα γύρω σου, γιατί όλη η προσοχή σου είναι εκεί. Και ποια είναι η εξήγηση που δεν στέλνει, Πέτρο, πέθανε?
0: Όχι. He's not that into you.
1: Σε αυτή την περίπτωση, κρίμα που δεν πέθανε.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8, αυτό είναι το Mad Drive στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ό,τι έγινε αυτό το weekend που πέρασε, το έχουμε εδώ. Το weekend, από αυτό το weekend έχουμε και πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο. Πολλά πολλά συγχαρητήρια στους οπαδούς, στους φίλους, στους παίκτες, σε όλους στην ΑΕΚ. Mm. Αυτό το weekend, τι να κάνουμε, εντάξει, κερδίζουν και άλλοι. Δεν μπορεί να κερδίσει συνέχεια ο Ολυμπιακός.
1: Κρίμα.
0: Μα τι να κάνουμε. Αυτό το weekend τα μέταλλα ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι ήταν εκεί για να δουν τους Μετάλλικα, με τρομερή παραγωγή, όπως μαθαίνω από τον Στέφανο που ήταν εκεί, όπως και ο Γιάννης ήταν εκεί. Φαντάζομαι το βράδυ θα σας πει περισσότερα ο Γιάννης Χατζηγεωργίου για τους Μετάλλικα. Πολλοί φίλοι ήταν εκεί και πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Ήταν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν σε κοντινά σπίτια εκεί και άκουγαν δυνατά, κανονικά.
1: Πολύ καλό είναι αυτό. Και χωρίς να πληρώσουν. Μιας και μιλάμε για μουσική, περισσότερη μουσική θα σου φέρουμε εμείς στο Mad Radio και τώρα και στην Nova. Διότι το Mad φέρνει δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια για να διαλέγεις ανάλογα με το mood σου.
0: Mad Vibes στη θέση 603. Non-stop hits και fresh mainstream ήχος. Και Mad Rewind στη θέση 604 με ελληνικά και διεθνή παλιότερα τραγούδια που ξέρεις όλους τους στίχους απ' έξω. Hits που ζεις τώρα και τραγούδια που δεν ξεχνάς ποτέ. Συντονίσου στην Nova και διάλεξε Vibes ή Rewind.
2: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Mad Radio VMA, backstage exclusives. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι.
2: Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
3: Τι έχεις μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά.
2: Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούρε τα πουλιά, απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκέπαστρο από πάνω.
2: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
3: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Airbag για την τρίτη δική μας ώρα, Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Και σήμερα μείνε εδώ, κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή. Έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις για το Harry Styles που άλλαξε τους κανόνες στο ανδρικό ντύσιμο με μια μοναδική προσέγγιση.
0: Σε λίγο μαζί μας η Electra Spirou, supervisor και εκπρόσωπος της AMKASIS με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μείνε εδώ και για το ανεξιάτικο restart της επιδερμίδας σου. Όλοι. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mat Radio 6936-646-656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Και εγώ θέλω ένα restart για την ανοιξιάτικη επιδερμίδα μου. Έτσι το είπες, ναι, okay. Και η Κατερίνα και εγώ σε ακούμε. Μα εγώ να μην έχω ανοιξιάτικη.
1: Θα λάμψεις, Πέτρο, θα λάμψεις.

0: Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα πλησιάζουμε σε μια υπέροχη βραδιά. Βραδιά Δευτέρας μετά από ένα ωραίο Σαββατοκύριακο που πολλοί από εμάς και από εσάς περάσατε πάρα πολύ ωραία με αυτά που συνέβησαν στη Μεγάλη Πόλη. Αυτή η Μεγάλη Πόλη είχε και ένα Tour de Grèce. Είχε και αυτόν τον παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό ποδηλατό αγώνα που έγινε στην Αθήνα σε πολλούς δρόμους, σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Έκλεισαν βέβαια οι δρόμοι και υπήρχε και ένα θεματάκι το Σαββατοκύριακο, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Είναι ωραίο να βλέπεις αυτούς τους πολύ δυνατούς αθλητές να περνάνε από τους δρόμους της πόλης. Trending τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο και σήμερα είναι εδώ. Θα τα ακούσεις στο Mad Drive.
1: Πάμε τώρα σε ένα καλλιτέχνη που δεν άλλαξε απλά το στυλ, άλλαξε τους κανόνες. Ο λόγος για τον Harry Styles.
0: Είναι ο πρίγκιπας της παγκόσμιας μουσικής, έκανε τη μόδα πιο ελεύθερη από ποτέ με αυτά που κάνει.
1: Ακριβώς, ξέχασε ότι ήξερες για ανδρικό ντύσιμο. Harry Styles φόρεσε φούστες, πέρλες, έντονα prints και απέδειξε ότι το στυλ δεν έχει φύλλο.
0: Και το κάνει να δείχνει απόλυτα φυσιολογικό, Κατερίνα. Για τον Χάρη δεν είναι και δεν ήταν πρόκληση, ήταν έκφραση. Και κάπως έτσι έκατε το gender fluid style mainstream.
1: Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Έφερε στο προσκήνιο κομμάτια από οίκους όπως η Chanel, ακόμα και από γυναικείες συλλογές, και τα έκανε να δείχνουν tailored πάνω του. Και πήγε ένα βήμα παραπέρα με τη συνεργασία του με την Gucci, δημιουργώντας τη σειρά HaHaHa, που θολώνει τα όρια ανάμεσα σε ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο.
0: Ο Harry Styles δεν είναι απλά fashion icon. Και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο για όλους. Φόρα ό,τι σε εκφράζει, χωρίς κανόνες, χωρίς ταμπέλες.
1: Πάντως να συμπληρώσω ότι όταν ο Σάκης έβαλε φούστα, ο Χάρη ούτε καν το είχε σκεφτεί.
0: Έλεος, Κατερίνα, έλεος. Ο Χάρη δεν είχε γεννηθεί ακόμη τότε. Ήταν ούτε ιδέα, δεν ήταν στους γονείς του.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Leftera, Madonna, Sabrina, Brand New, Bring Your Love. Τα ακούς δυνατά εδώ στο Mad Radio 106,2. Δευτέρα, ό,τι παίζει, ό,τι είναι viral, το ακούς εδώ στο Mad Drive. Μαζί μας τώρα η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης.
1: Η ΑΜΚΕ Ίασης περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο αριθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
0: Ηλέκτρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Πέτρο και Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί το Play With Your Heart Connect Athens, το συμμετοχικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 για παιδιά και φίβους?
2: Σωστά, θα γίνει λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο γήπεδο Κομπαρσίτα. Θα υλοποιηθεί 5 Ιουνίου, όμως μέχρι την επόμενη εβδομάδα, 20 του μήνα, θα είναι ανοιχτές οι δηλώσεις συμμετοχής, οπότε... όποιες παρέες, τα παιδιά μας, τους φίλους μας που από 10 έως 18 ετών μπορούν να συμμετέχουν, θα δημιουργηθούν ομάδες με βάση την ηλικία και θα είναι μια ευκαιρία έτσι να ενωθούμε μέσα από τον αθλητισμό. Θα έχει και πολλά happenings, βραβεύσεις και πολλά άλλα παιχνίδια και έτσι δράσεις, οι οποίες θεωρώ ότι θα τους αρέσουν πάρα πολύ.
0: Πρέπει να έρθω με την ομάδα μου ή μπορώ να έρθω να δηλώσω μόνος μου συμμετοχή? Όχι εγώ, λέω. Εμένα μου ξεφεύγει η ηλικία, είμαι 22. Μέχρι 18 δεν είναι?
2: Για λίγο. Εννοείται ότι μπορεί κάποιος να δημιουργήσει την ομάδα του. Από εκεί και πέρα και εμείς, αν έχουμε μονομένες συμμετοχές, θα δημιουργήσουμε γκρουπάκια με βάση συμμετοχές. Και τα δύο μπορούν να γίνουν.
0: Για 3 χρόνια το χάσα, Κατερίνα.
1: Και
0: ήθελα να
1: παίξω
0: λίγο μπασκετάκι.
1: Πολύ κρίμα.
0: Πότε είναι αυτό, είπαμε?
2: 5 Ιουνίου.
0: Και οι δηλώσεις συμμετοχή πότε λήγουν?
2: Την επόμενη εβδομάδα, 20 του μήνα. Μπορούν να μπουν στο Facebook, στη σελίδα Connect Autism, για να βρουν το link της συμμετοχής, που δηλώνει συμμετοχή. Αλλιώς μπορούμε να το δούμε και μέσω τηλεφώνου στο 210-86-55-039.
0: Ηλέκτρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Εδώ είμαι, Βιάννα, εδώ, εδώ. Ναι. Ψάχνεις πολύ μακριά.
1: Ναι. Κοντά σου.
0: 30 λεπτά μετά τις 8. Έγινε και μανούλα. Καταπληκτική. Καταπληκτική γυναίκα. Επίσης κομματάρα αυτό που παίξαμε. 30 λεπτά μετά τις 8 και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά αυτά τα πολύ ωραία που λέμε. Λέω τώρα. Αλλά και αυτά τα πολύ ωραία που παίζουμε στο mad.gr. Εκεί και μας βλέπεις και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα.
1: Μια ερώτηση έχω για σένα, Πέτρο. Ποιος πιστεύεις θα σηκώσει φέτος βραβείο στο Mad Video, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Κοίταξε να δεις, είναι πολύ καλή ερώτησή σου, αλλά αυτή η απάντηση περνάει από αυτούς που μας ακούνε εκεί έξω.
1: Ακριβώς. Η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν.
0: Και μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Ε?
1: 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και οι στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικό σου.
0: Μπαίνεις, ψηφίζεις και δεν τελειώνει εκεί, έχει κι άλλο.
1: Βέβαια, διότι μπαίνεις στο mad.gr, ψηφίζεις του αγαπημένου σου και κλείνεις και το εισιτήριό σου για να τα δεις όλα από κοντά.
0: Πού? Στο Taekwondo. Πότε? 17 Ιουνίου. Τότε θα γίνει η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού.
1: Μπες τώρα στο mad.gr, ψήφισε και γίνε και εσύ μέρος των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Θα είναι η Κατερίνα εκεί, οπότε μπες να πάρεις. Μπες να πάρεις στήριο, να δεις και την Κατερίνα από κοντά.
1: Θα είναι και ο Πέτρος.
0: Δεν χάνεται αυτό με τίποτα. Σύνδες τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης μεταφέρεται ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, που βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός σχεδόν ένα μήνα αφού του υπέστη ρήξη ανευρίσματος εγκεφάλου, ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, που θέτει πλαφόν στον αριθμό των τουριστικών κλινών ανάλογα με τη χωρητικότητα των νησιών και θέτει περιορισμούς στις νέες κατασκευές στην παράκτεια ζώνη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους επαγγελματίες δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά η άρνησή τους να εξελιχθούν παράλληλα με αυτήν. Προειδοποιεί ο CEO του Airbnb, Brian Chesky, τονίζοντας ότι οι άκαμπτοι εργαζόμενοι θεωρούνται οι πιο ευάλωτοι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη και για την νίκη, βλέπει τον ακύλατο βρετανικό BBC που σε αφιέρωμά του για τη φετινή Eurovision γράφει: «Η ελληνική συμμετοχή έχει τη δυναμική να κάνει την ανατροπή, καθώς διαθέτει το σπάνιο πακέτο που συνδυάζει το ραδιοφωνικό hit με την αληθινή συγκίνηση». Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ.
4: Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
0: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Σάββατο 23 Μαΐου, FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psytrance και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Campas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasi Sev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου, ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: αυτό, Αζιζέμ. Δευτέρα βράδυ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Ο καιρός ήταν σήμερα καλούλης. Αύριο θα είναι ακόμη καλύτερος.
1: Τι ωραία.
0: Στη μεγάλη πόλη 31 βαθμούς Κελσίου, περνάμε το 30. Θα σταματήσει να φοράς καλτσόν.
1: Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε.
0: Έτσι. Έθριος ο καιρός φυσικά. Η Πάτρα αύριο θα έχει έθριο καιρό και 26. Αύριο η Ρόδος κυρίως έθριο καιρό με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Και τώρα εσύ, φίλε μου και φίλε μου, αν θες από την πόλη σου, από το νησί σου, από το χωριό σου να βρεθεί straight στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, σου έχουμε τη λύση.
0: Α, είναι πολύ ωραίο αυτό.

0: Ακριβώς. Μπαίνεις στο mat.gr, στέλνεις βίντεο, μας λες ποιος είσαι, από πού είσαι και τι κάνεις το καλοκαίρι στον τόπο σου.
1: Και μετά, τι
0: και μετά μπαίνεις στο μεγαλύτερο διαγωνισμό που ενώνει όλη την Ελλάδα, στη σκηνή των Mat VMA. Δηλώνεις συμμετοχή μέχρι 22 Μαΐου και φυσικά στο mat.gr βρίσκεις και τα εισιτήρια για 17 Ιουνίου, παιδιά.
1: Και θα είμαστε εκεί, στα Mat VMA 2026, από την ΔΕΗ και η Κατερίνα και εγώ.
0: Και εγώ και ο Πέτρος.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ.

0: έφτασε και αυτή η εβδομάδα. Η μεγάλη εβδομάδα για τους... με την καλή έννοια. Για τους Eurovision fans εννοώ. Αύριο μεγάλος ημιτελικός για εμάς με τον Ακύλα. Περιμένουμε να το φέρει. Και την Πέμπτη ο δεύτερος ημιτελικός. Το Σάββατο όμως θα μαζευτούμε όλοι, θα πάρουμε όλα τα snacks, όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε εκεί. Εγώ συνήθως θα κοιμηθώ στο καναπέ με την παρέα μου.
1: Α, όχι... δεν το βλέπεις μέχρι το τέλος.
0: Τώρα που είναι ο Ακύλας θα το δω.
1: Εντάξει,
0: θα το δω, ναι.
1: Πρέπει.
0: Ενώ πέρσι είχαμε μαζευτεί 22 άτομα για τον τελικό.
1: Και κοιμόσουμε.
0: Και εγώ κάποια στιγμή κοιμήθηκα στο καναπέ.
1: Ναι, τι μου λες.
0: Ναι, ναι, τι να σου πω, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλλά φέτος θα το δω.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο μεγάλος τελικός λοιπόν το Σάββατο θα είμαστε όλοι εκεί. Στις τηλεοράσεις μας.
1: Και πριν κλείσουμε, μιας και είμαστε πλέον μέσα στην άνοιξη, σου έχουμε τα καλύτερα tips για την επιδερμίδα σου που ζητάει restart.
0: Πάλι για τα κορίτσια, εμείς δεν θα κάνουμε ανοιξιάτικο restart επιδερμίδες.
1: Κορίτσια και αγόρια, ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε skincare. Πρώτο βήμα, πιο ήπιος καθαρισμός. Τέλος τα βαριά προϊόντα του χειμώνα, το δέρμα την άνοιξη, όπου η φύση ουριάζει, γύρι, σκόνη κτλ. Τρελαίνεται λίγο. Οπότε πάμε σε πιο ελαφριές υφές, σέρουμ με υαλουρονικό και βιταμίνη C για λάμψη χωρίς βάρος.
0: Με βλέπεις, Κατερίνα, σημειώνω, είδες.
1: Και σε περνάω στις κρέμες, τζέλι φες, δίνουν ενυδάτωση χωρίς λιπαρότητα και δεν γυαλίζεις κιόλας. Και μην ξεχνάς την περιοχή των ματιών.
0: Το γυάλισμα είναι πρόβλημα.
1: Πιο ελαφριά φροντίδα για ξεκούραστο στο βλέμμα. Και τέλος, καταπραγητικές μάσκες για ισορροπία.
0: Ναι. Όπως με κουράζεις εσύ κάθε μέρα, Κατερίνα, θα χρειαστώ σίγουρα μάσκα για να ισιώσει λίγο το σύστημα.
1: Άκου το δέρμα σου, Πέτρο, και θες ανταμείψη.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Προς το παρόν ακούω εσένα. Τώρα για ανταμοιβή δεν γνωρίζω καθόλου. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ανταμοιβή τώρα.
1: Θα λάβεις.
0: Θα λάβω. Εντάξει, άμα είναι έτσι. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Είναι βέβαιο να τους άρεσε.
1: Είναι βεβαιότατο. Έχουμε και νούμερα που το λένε. Δεν είναι.
0: Αποδείξεις, εντάξει, για να το λες εσύ κάτι ξέρεις. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σε λίγο εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Εμείς αύριο Τρίτη στις 6. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Χορηγός Old Spice. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο. Κάποια στιγμή μου λέει: μου αρέσει που είσαι φυσική. Φυσική λέω. Εγώ είχα primer, foundation, concealer, contour, blush, highlighter, lip combo τριών προϊόντων και setting spray που κρατάει μέχρι το 2037. Του λέω: αχ, ευχαριστώ. Και το καλύτερο, στο τέλος της βραδιάς μου λέει: μου αρέσει που δεν είσαι σαν τις άλλες influencer. Ενώ εγώ είχα κάνει story το ποτό. Είχα βγάλει aesthetic φωτογραφία το κέρι στο τραπέζι. Είχα στείλει στο group chat με τα κορίτσια screenshot από τη συζήτηση για analyzing. Την επόμενη μέρα, παιδιά μου στέλνει: δεν νομίζω ότι ταιριάζουμε. Είσαι πολύ απλή. Εκεί κατάλαβα ότι ο τύπος είχε βγει με κάποια άλλη ραντεβού.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε μπαίνουμε σε Eurovision Mood και σε λίγο σου έχω top 5 γυναικείες εμφανίσεις στη Eurovision που θα συζητηθούν και συζητήθηκαν πάρα πολύ.

Chameleon, Soul Meister, Marceau. Μια φορά, πραγματικά τι υπέροχη φωνή που έχει Marceau και πόσο μου αρέσει αυτή η συνεργασία της με τον Soul Meister, που είναι λίγο του θυμίζει του Κοριαλά, του φέρνει λίγο του Κοριαλά, δεν ξέρω σε πιο έτσι αισθητική, σε πιο φωνητικά, δεν ξέρω τι να πω, πάντως αυτό το παιδί έχει μεγάλο άστρο Soul Meister και το λατρεύω και θέλω πάρα πολύ να τον καλέσω στην εκπομπή μου και θα τον καλέσω κάποια στιγμή. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους, Δευτέρα σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9 και με αφορμή τη Eurovision που πλησιάζει παιδιά και όλες αυτές τις εμφανίσεις που κάθε χρόνο συζητάμε ξανά και ξανά. Σήμερα σου έχω top 5 γυναίκες που έκλεψαν την παράσταση με το act και το performing τους ανά τα χρόνια. Γιατί η Eurovision δεν αρκεί να βάλεις απλά ένα δυνατό κομμάτι στο διαγωνισμό. Πρέπει να σταθείς στη σκηνή, να κάνεις όλη την Ευρώπη να κοιτάξει εσένα, να γράψει κάμερα, να γράψει κίνηση, να γράψει η στιγμή. Άλλες κέρδισαν δύο φορές και άλλες δεν το πήραν καν το τρόπαιο, αλλά δεν έχει σημασία. Όλες άφησαν το στίγμα τους στο διαγωνισμό. Από έθνικη ενέργεια και pop αυτοπεποίθηση μέχρι φωνητική δύναμη και απόλυτο stage control. Πάμε να θυμηθούμε 5 γυναικεία Eurovision performing που έγιναν σημείο αναφοράς. Ξεκινάμε σε πολύ λίγο το top 5 μας. Μέχρι τότε ακούω Dracula. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Ακούσαμε άλλο Dance, Stromae και συνεχίζουμε και έχουμε αυτή τη στιγμή Amazing Top 5 με την εκπληκτική, την ανεπανάληπτη, την Wild Roslana και το Wild Dance για την Ουκρανία του 2004. Αν μιλάμε για performance και όχι απλώς για ένα κομμάτι που έγραψε ιστορία, αυτή η εμφάνιση πρέπει να είναι μέσα σίγουρα. Η Ρουσλάνα έφερε στη σκηνή άγρια ενέργεια, tribal και ethnic αισθητική, ασταμάτητη κίνηση και μια ταυτότητα που δεν μπερδεύει με τίποτα άλλο. Κατά τη διάρκεια των προβών, να ξέρεις, η ενέργεια της Ρουσλάνα και των χορευτών ήταν τόσο έντονη που κυριολεκτικά ράγισαν το γυάλινο δάπεδο της σκηνής. Αυτό έγινε, παιδιά. Οι διοργάνωτες αναγκάστηκαν να αντικαταστήσουν το τμήμα αυτό άμεσα, καθώς η χορογραφία περιλάμβανε πολύ δυνατά πατήματα εμπνευσμένα από παραδοσιακούς χορούς. Η Ουκρανία κέρδισε τότε, αν θυμάσαι, με 280 βαθμούς και η εμφάνιση έμεινε στην ιστορία του διαγωνισμού ως από τα πιο δυνατά Eurovision Acts όλων των εποχών.

Πόσο υπέροχο, Tate McRae, Sports Car και είμαι ο Γιάννης Χατζηρίου, ακούς Mad Radio 106,2 Δευτέρα ως Πέμπτη 9 με 12 και συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο επόμενο ημίωρο με Eurovision Mood, γιατί σε λίγο πάμε στο νούμερο 4 και εκεί μιλάμε για το απόλυτο ελληνικό Eurovision Moment. Και μετά την Eurovision όμως τι έρχεται? Κάθε καλοκαίρι μια βραδιά νομίζω τα λέει όλα και φέτος είναι ακόμα μεγαλύτερη. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, ο Θέμης Γιοργαντάς παρουσιάζει όπως πάντα, αλλά μαζί του ποιος άλλος είναι? Η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Και δίπλα μας με ό,τι καλό έρχεται, η super hostess των Mad VMA, Κόνη Μεταξά, Ορφέας Γενκιανίδης, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γάρη Παλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. 17 Ιουνίου λοιπόν στο Taekwondo, κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή, νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
8: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

Data Rack Amazing. Και ήρθε η ώρα για κάτι ακόμα πιο amazing. Άρωμα ελληνικό στη λίστα μας έχουμε τώρα, γιατί στο νούμερο 4 ποια είναι η μοναδική, η ανεπανάληπτη, η αγαπημένη μου Έλληνα Παπαρίζου και με το My Number One και τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας το 2005. Για τα ελληνικά δεδομένα, αυτό νομίζω ότι είναι το απόλυτο Eurovision moment. Η Έλληνα Παπαρίζου τα είχε όλα πάνω στη σκηνή εκείνη τη χρονιά. Pop, αυτοπεποίθηση, καθαρή παρουσία, aesthetic στοιχείο, έξυπνο staging και πάνω απ' όλα τηλεοπτική λάμψη. Το εμβληματικό φόρεμα που φορούσε τότε η Έλληνα Παπαρίζου ήταν δημιουργία του διάσημου σχεδιαστή Ρομπέρτο Καβάλι. Λέγεται πως κόστησε περίπου 10.000 ευρώ. Πάμπτινο, αγάπη μου, θα στο πάρω. Δεν ξέρω αν με ακούς, θα στο πάρω αυτό το φόρεμα. Αλλά το προσκήνιο έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Καβάλι είχε σχεδιάσει ένα φόρεμα που ήταν πολύ βαρύ σαν ρούχο. Στις πρόβες λοιπόν αποφασίστηκε ότι έπρεπε να το κοντίνουν και να το κάνουν έτσι πιο αέρινο, πιο αεράτο, για να μην εμποδίζει την κίνηση της Έλληνας Παπαρίζου και να δείξει επίσης και τα πόδια της, που νομίζω ότι έπαιξαν μεγάλο ρόλο σε αυτήν την υπέροχη χορογραφία. Η Ελλάδα κέρδισε 230 βαθμούς και από τότε αυτή η εμφάνιση έμεινε χαραγμένη ως η μεγάλη Eurovision στιγμή μας.

0: Hi Duke, και νομίζω ότι η Eurovision είναι πάντα μια μέρα που μαζευόμαστε όλοι, δεν κρυβόμαστε. Συχνά λοιπόν με φίλους πηγαίνουμε, απολαμβάνουμε αυτό το διαγωνισμό. Για όλους λοιπόν εσάς που μαζεύεστε στο σπίτι, έχω καταπληκτικά νέα και πολύ νόστιμα νέα επίσης έχω να σου πω, γιατί ξεκινάει ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα τσακίρις chips. Πάντα έχουμε αφορμές να βρισκόμαστε με την παρέα μας, αλλά τώρα έχουμε και γευστικό λόγο. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τύποι gathering, έτσι. Αν είσαι λοιπόν Eurovision fan και το gathering σου έχει να κάνει με τα τραγούδια, την παρέα, το duet points στο τραπέζι, μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια τσακίρις chips να τρώει πατατάκια όλη μέρα. Από την αγαπημένη του επίσης γεύση, και έχει πάρα πολλές γεύσεις, έτσι. Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πω, λατρεύω, λατρεύω το ξύδι. Παπρικά, sour cream ή wavy ρίγανη. Αχ, τα θέλω όλα.
1: MAD Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing Act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Παιδιά, πήγα σε κάτι μπουζούκια, αλλά δεν ήταν απλά μπουζούκια. Ρε παιδί μου, τα πιο... Πώς τα θέτεις τώρα αυτά? Πιο χήμα. Λέγεται το μαγαζί που πήγαμε... Πήγαμε και σε άλλα μέρη, αλλά δεν θα τα πω. Καταλάβαμε. Αχ, ντρέπομαι. Ντρέπομαι πάρα πολύ.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Δεν μπορώ άλλο με αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Τρελαίνομαι κι εγώ. Here comes Johnny, μου Γιάννης Χατζηγιοριού. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια και κομματάρες. Στείλ' μου κι εσύ τα δικά σου μηνύματα με τις δικές σου αγαπημένες γυναικείες εμφανίσεις στη Eurovision Ever. Το Viber μας είναι 6936-646-656 και αν διαφωνείς μαζί μου για τα προηγούμενα που είπα, στείλ το μου και αυτό. Μέχρι να έρθει η ώρα όμως να διαβάσω τα μηνύματά σας, θέλω να σου πω ότι τα VMA πλησιάζουν και ξέρω πως δεν θέλεις να λείπεις από αυτή τη βραδιά με τίποτα. Ζήσε λοιπόν μια μοναδική live exclusive εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, γιατί κάθε ώρα, κάθε μέρα εδώ ακούς το Mad Radio 106,2, απαντάς σωστά στις ερωτήσεις που μπαίνουν και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση της Παρασκευής για μια διπλή πρόσκληση για να βρεθείς μπροστά στο stage δίπλα στους καλλιτέχνες και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Η επόμενη λοιπόν ευκαιρία είναι τώρα και θα σου κάνω την ερώτηση και θέλω να απαντήσεις σωστά. Στείλ μου λοιπόν μήνυμα στο Viber ή Α ή Β ή Γ στην εξής ερώτηση. Ποιος διεθνής artist εμφανίστηκε live στη σκηνή των Mad VMA 2011? Α, T-Pain, Β, Hozier, Γ, Mahmood. Επαναλαμβάνω τους καλλιτέχνες, Α, T-Pain, Β, Hozier, Γ, Mahmood. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Στείλε μου λοιπόν Α, Β ή Γ και μπες στην κλήρωση της Παρασκευής.

Where's my husband? Ράγε εδώ στο Mad Radio. Και πριν πάμε στα δικά σας μηνύματα, στο νούμερο 3 έχουμε τη δική μας Ελένη Φουρέιρα με το Fuego, που εκπροσώπησε την Κύπρο το 2018. Και εδώ μιλάμε για μια εμφάνιση που δεν κέρδισε, αλλά έμεινε σαν νικήτρια στη μνήμη μας και στο κοινό σίγουρα. Η Φουρέιρα πραγματικά έχει stage presence, και αυτό το αποδεικνύει ένα fact, ότι πριν ξεκινήσουν οι πρόβες, το Fuego ήταν εκτός δεκάδα στα προγνωστικά, κάπου στην 25η-30η θέση. Οπότε μην αγχώνεται ο Ακύλας, είναι πάρα πολύ ψηλά και θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι το λέω για να το ακούμε, παιδιά, να το ξέρουμε. Μετά λοιπόν όμως την πρώτη πρόβα στη σκηνή, η Κύπρος εκτοξεύτηκε στην πρώτη θέση των στοιχημάτων. Αλλά παρόλα αυτά, η Κύπρος ήρθε δεύτερη με 436 βαθμούς, το μεγαλύτερο μάλιστα αποτέλεσμα της χώρας, και αυτή η εμφάνιση ακόμα συζητιέται. Οπότε στο νούμερο 3 έχουμε τη δική μας Ελένη Φουρέιρα και το Fuego. Και επίσης θέλω να πω ότι αν ψάξετε στο YouTube και πατήσετε The Other Side Project Fuego, εγώ με τον Αποστόλη τον Τότσικα, τον Άρβα και τον Αναστάσιο Ράμο και τον Ιαν Στρατή είχαμε κάνει μια διασκευή έτσι λίγο πιο rock, πιο ξεσηκωτική. Είχαμε παίξει και στα... εντάξει, και στο Μάντι είχαμε παίξει, έτσι το λέω, για να χαρώ μόνος μου. Πάρα πολύ ωραία, συνεχίζουμε με Λόκο Λόγο και αμέσως μετά έρχονται τα μηνύματά σας εδώ.

New Religion και πάμε στα δικά σας μηνύματα στο Viber που είναι 6936646656. Η ερώτηση ήταν: ποιες είναι οι δικές σου αγαπημένες γυναικείες εμφανίσεις στη Eurovision ever? Και πραγματικά δεν σας προλαβαίνω, ιδίως όσοι γράφετε για Λωρίν. Πολύ Λωρίν, παιδιά, σήμερα. Πολύ Λωρίν. Λία από Ηράκλειο. Ελενάρα Θεάρα, την αγαπώ. Κορυφαία στο number one, αλλά προσωπικά την αγάπησα με Αντίκ. Τι είπες τώρα, Αντίκ, πού τους θυμήθηκες τους Αντίκ, βρελία μου? Περικλής από Εγάλεο. Λωρίν με τατού, υπερθέαμα και κομματάρα, και θα συμφωνήσω μαζί σου, Περικλή, δεν το συζητάμε αυτό. Σταυρούλα από Χαλάνδρη. Εμένα με έχει αγγίξει το Μόλιτβα από τη Σερβία του 2007. Απλό και συναισθηματικό. Σταυρούλα μου, πω, τι κομμάτι ήταν αυτό? Μόλιτβα. Είναι κομματάρα πραγματικά. Άννα από Πάτρα, τα φιλιά μου, λέει, στην υπέροχη παρέα εδώ πέρα. Και να στείλουμε κι εμείς. Είμαι μόνος μου, ήθελα να σου πω, Άννα. Δεν έχω κάποια παρέα αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, να στείλω τα φιλιά μου εγώ στην Πάτρα. Λωρίν και Euphoria του 2012. Αυτό το act στο σκοτάδι με το χιόνι ήταν σαν όνειρο, λέει. Η γυναίκα δεν παίζεται. Άλλαξε όλο το διαγωνισμό. Πραγματικά τον άλλαξε και θα μάθησε πολύ λίγο πώς τον άλλαξε το διαγωνισμό. Αλλά πριν στο πω, Show Me Love και έρχεται. Φτάνουμε σε πολύ λίγο στην κορυφή αυτού του μοναδικού top 5 μας με Eurovision. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: Rain Dance, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση και κομματάρες που μας ταξιδεύουν. Και για να μείνεις ποτέ χωρίς μουσική, θέλω να σου πω το εξής. Το Mad φέρνει στην Nova δύο νέα 24ωρα μουσικά κανάλια για εσένα. Το Mad Vibes στη θέση 603 παίζουν όλα τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη αυτή τη fresh ενέργεια που θες μέσα στην ημέρα σου. Και το Mad Rewind στη θέση 604 πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από τα 80s, 90s, zeros και 10s. Οπότε έχουμε Mad Vibes και Mad Rewind τώρα στη Nova.
1: Mad Radio 106,2.

0: και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Βγάζουμε νικητή-νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι η Αφροδίτη.
2: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
3: Θα τρελαθώ.
4: Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες μόνο.

Ταξίδι Μαρίνα Σπανού και νομίζω πως ήρθε η ώρα λίγο να σε ταξιδέψω στο παρελθόν, γιατί ένα βήμα πριν από την κορυφή, στο νούμερο 2 έχουμε την Celine Dion με το «Ne parte pas à moi» για την Ελβετία του 1988, και έχω απ' έξω τη Βιολέτα που με κοιτάει και τραγουδάει ήδη Celine Dion. Και ναι, είναι εύκολο να πεις ότι

Μα φυσικά η Celine Dion θα βγει πρώτη, αλλά τότε δεν ήταν η παγκοσμίου φήμη Celine Dion που ξέραμε. Εκείνη η εμφάνιση όμως είχε κάτι καθαρό. Φωνή, έλεγχο και μια ενέργεια Star is Born. Ήταν ο πιο αγωνιώδης διαγωνισμός, το πιο αγωνιώδες φινάλε στην ιστορία ever της Eurovision, πριν την τελευταία χώρα της Ιουγκοσλαβία. Το Ηνωμένο Βασίλειο προηγούταν για 5 βαθμούς. Η Ιουγκοσλαβία δεν έδωσε κανένα βαθμό όμως στους Βρετανούς, αλλά έδωσε 6 βαθμούς στην Ελβετία, χαρίζοντας στη Celine Dion τη νίκη για μόλις ένα βαθμό διαφορά, 137 έναντι 136. Οπότε στο νούμερο 2 ξεκάθαρα έχουμε Celine Dion με το Ne parte pas sur moi, και συνεχίζουμε με Turn the lights off, δυνάμωσε την ένταση γιατί έρχεται σε λίγο το νούμερο 1 μας.

0: Τάμπρα και Lady Gaga και φτάσαμε επιτέλους, ήρθε η ώρα για το νούμερο 1 στο top 5 μας το σημερινό και εδώ βρίσκουμε τη Λορίν με το Euphoria που κέρδισε με τη Σουηδία το 2012. Για μένα ίσως η πιο ολοκληρωμένη female persona artist όλων των εποχών στην Eurovision και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν χρειάστηκε πολλά, minimal σκηνικό, σκοτάδι, ατμόσφαιρα, σώμα, φωνή και ο απόλυτος έλεγχος. Η Λορίν δεν προσπάθησε να γεμίσει τη σκηνή με πράγματα και πυροτεχνήματα, τη γέμισε με παρουσία. Το Euphoria κατέριψε το ρεκόρ των περισσότερων 12 βαθμών στην ιστορία του διαγωνισμού μέχρι τότε, παίρνοντας το μέγιστο βαθμό από 18 χώρες. Και το θυμάμαι σαν χθες, ήταν απίστευτο. Συνέχεια ακούγαμε 12 για τη Σουηδία. Ήταν μια σπάνια στιγμή που και η Κριτική Επιτροπή αλλά και το κοινό συμφώνησαν απόλυτα ότι αυτό είναι το καλύτερο act της δεκαετίας.
1: Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: OPA Festival Powered by The E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival.

0: Sport Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Βλέπω το σκουλίκι και σκύβω εδακά στην τρύπα να το πιάσω και να το δώσω.
3: Στην κότα.
2: Ναι, και η αδερφή μου δεν με βλέπει που έχω σκύψει και μου δίνει μια με την τσουγκράνα. Χράκ! Και μου ανοίγει, παιδιά μου, καρφώνει την τσουγκράνα την αληθινή στο κεφάλι. Ότι... Από τότε χάνω. Έχω τον δίαιτρο, αλλά δεν με χάνω.
3: Δεν θα μπορώ ούτε να μιλήσω από τη μύτη και ούτε από το στόμα.
2: Μιλάς συχνά από τη μύτη, τι είσαι, παπαγάλο. Στη Λευκορωσία κάνανε το εξής, καπουτσίνο μέσα σε κοτόπουλο.
3: Δεν είχε καθαρά ποτήρια και του είχε μείνει το κοτόπουλο. Ποιο πλένει ποτήρι τώρα,
2: έχω κοτόπουλο
3: από
2: χθες,
3: βάλτο μέσα.
2: Εκείνα,
3: ποια σαλμονέλα.
2: Δέξτε φρέντο εσπρέσο μέσα σε γύρο και μετά λάτε σε πατσά. Τελειώ.
4: Δεν μπορώ να ξαναπιω καφέ.
2: Εγώ είμαι στο όριο να κάνω μετό.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγυρίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Κάθε ώρα, κάθε μέρα ακούς Mad Radio 106,2, απαντάς σωστά στις ερωτήσεις και μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής για μια διπλή πρόσκληση για να βρεθείς μπροστά στο stage, δίπλα στους καλλιτέχνες και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Η δική σου ευκαιρία έρχεται τώρα. Τώρα έρχεται η δική σου ευκαιρία για να μπει σε αυτή τη μοναδική κλήρωση. Και άκου προσεκτικά την ερώτησή μου, αλλά πρώτα μπες στο Viber μας 6936646656. Ποιος πήρε το βραβείο Best Male Modern στα MAD VMA 2020? Α, Sneak. Β, Light. Γ, FY. Επαναλαμβάνω, Α, Sneak. Β, Light. Γ, FY. Βρες το και κέρδισε.

Λαλαλα, Γκαμπριέλα, κι αν είσαι ακόμα μαζί μου, τότε αυτό το σημείο είναι που αξίζει να δώσεις λίγο παραπάνω την προσοχή σου, γιατί η ψηφοφορία στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ είναι live τώρα στο mad.gr. Οι κατηγορίες άνοιξαν, οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν και τώρα ο λόγος είναι σε εσένα. Μπες στο mad.gr, ψήφισε τους αγαπημένους σου και δώσε τη δική σου ψήφο στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς. Και μην ξεχνάς να κλείσεις και το εισιτήριό σου στο mad.gr.

Ordinary, DJ Dark έκανε ένα φοβερό remix και εδώ σου έχω κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θες να γίνεις μέρος των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ? Τότε άκου αυτό, έχει ξεκινήσει πραγματικά ο top διαγωνισμός, γίνε ambassador του τόπου σου. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο Taek Bondo. Μπες στο mad.gr για να δεις όλα τα βήματα και να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ απλό, αλήθεια σου λέω. Δηλώνεις συμμετοχή μέχρι και τις 22 Μαΐου. Στο mad.gr δες όλα όσα θες να μάθεις για τα εισιτήριά σου και πώς θα το αποκτήσεις.

0: Τζίμι Ιμπάλα, Dracula, εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο μαζί και κάπου εδώ κρατάμε το vibe έτσι λίγο πιο χαλαρό, αλλά με την ίδια πάντα ενέργεια. Σήμερα μπήκαμε σε ένα κλίμα Eurovision και είδαμε μαζί φοβερές γυναικείες εμφανίσεις που έμειναν στην ιστορία του διαγωνισμού, όπως Ελένη Φουρέιρα, Έλληνα Παπαρίζου, Λωρίν, Σελίν Διόν και Ρουσλάνα. Σε λίγο όμως έχετε μια αναλυτική παρουσίαση για το τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακό μας εδώ στο Mad Radio 106,2 και εγώ αναρωτιέμαι. Κι εγώ.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Hi, I'm Harry Styles.
3: Βγάζουμε νικητή-νικήτρια για το Harry Styles. Είσαι η Αφροδίτη.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
3: Η μία Αντιγόνη σε πήρα να σου πω ότι θα πας στο Άμστερνταμ.
4: Θα τρελαθώ.
5: Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Έχω ταχυκαρδία. Δεν μπορώ.
3: Συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
6: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
1: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: στην πόλη με τον ήχο που σ' ανεβάζει.
1: Κάθε μέρα.
2: Mad Radio
0: 106,2. Mad VMA Exclusive.

Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και το Σαββατοκύριακο στο Mad Radio 106,2 ξεκινάει για σένα από την Παρασκευή. Ναι, καλά άκουσες, από την Παρασκευή με τέρματα γκάζια. Από τις 8 η ώρα, ο Πίτερ, Κογιότ, Ινσπάιρο, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται με το The Hits Hot 40 και τον Πέτρο Τριανταφύλου. Θα ακούσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης, αποκλειστικές εξομολογήσεις από Harry Styles που λέει για τη νέα του μουσική, την Τάιλα για τη νέα φάση και τον David Guetta για τον καταιγισμό τραγουδιών του που γράφει στο στούντιο. Και τέλος τα πρωινά σου ανήκουν στην αγαπημένη μου Νατάσα Σιδεδοκαστρίτου και το mat.gr με όλα τα νέα της showbiz και κορυφαίους καλεσμένους. Ζήσε τα weekend σου με περισσότερη ενέργεια εδώ στο Mad Radio 106,2.

Magnetic Vibes εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Άλλη μια εκπομπή. Here comes Johnny. Έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε, κρατά τη διάθεσή σου ψηλά. Τη μουσική δυνατά. Και θυμήσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 100.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Mad
1: Radio. Ο ήχος του σήμερα, ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ούπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Μουσικός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Μην αφήσεις ποτέ να πάει στη ροδιά.
2: Το μαύρο κουτί. Η μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σκηνή Ωμέγα.
3: 20 χρόνια μετά ο γιος επιστρέφει στο πατρικό του. Λίγο πριν από την τελευταία ανάσα, μια ισχυρή αποκάλυψη.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Στέφανος Κυριακίδης,
2: Μαρία Κανελοπούλου,
3: Νικολέτα Καρά,
2: Σταύρος Καραγιάννης,
3: Κατερίνα Κυριαζή.
2: Το μαύρο κουτί. Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν.
3: Προπόληση στο more.gr και στα ταμεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Mad Radio. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.